Allegro molto moderato, allegretto moderato, poco vivace και allegro molto. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας διευθύνει η Κριστίνα Πόσκα.

Ακούσαμε την έκτη συμφωνία, έργο 104 του Ζαν Σιμπέλιους. Τη συμφωνική ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διεύθυνε η Κριστίνα Πόσκα. Ακολουθεί το κοντσέρτο για πιάνο, τρομπέτα και ορχήστρα εγχόρδων, έργο 35 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro moderato, lento, moderato, allegro con brio. Σολίστη είναι ο πιανίστας Κριστιάν Ήλε Χαντλάν και ο τρομπετίστας Οντ Νίλσεν. Μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας διευθύνει και πάλι η Κριστίνα Πόσκα.

Ακούσαμε το κονσέρτο για πιάνο, τρομπέτα και ορχήστρα εγχόρδων, έργο 35 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Σολίστη ήταν ο πιανίστας Κριστιάν Ήλε Χαντλάν και ο τρομπετίστας Οντ Νίλσεν. Μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε η Κριστίνα Πόσκα. Επόμενη επιλογή του BBC, η Συμφωνία αριθμός 7, έργο 105 του Ζαν Σιμπέλιους. Ένα μονομερές έργο που ο Φινλανδός συνθέτης ολοκλήρωσε στις 2 Μαρτίου 1924 υπό τον τίτλο «Συμφωνική Φαντασία αριθμός 1». Μετά από 22 ημέρες, η σύνθεση παρουσιάστηκε με τον ίδιο τίτλο στη Στοκχόλμη. Όταν τυπώθηκε το επόμενο έτος, ο Σιμπέλιους έδωσε τον τίτλο 7η Συμφωνία σε ένα μέρος. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας διευθύνει η Κριστίνα Πόσκα.

Ακούσαμε την 7η Συμφωνία, έργο 105 του Ζαν Σιμπέλιους. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε η Κριστίνα Πόσκα. Επόμενη επιλογή του BBC, το κοντσέρτο για δύο τσέμπαλα, εγχορδά και μπάσο κοντίνουο, σε ντο ελάσσονα, Σμίτερ 1060 του Johann Sebastian Bach, σε μεταγραφή για όμποε, βιολί, εγχορδά και μπάσο κοντίνουο. Τα τρία μέρη του κοντσέρτου είναι τα ακόλουθα: Allegro, Adagio, Allegro. Σολίστη είναι ανώνυμος ο μποίστας και ο βιολιστής Στέφανο Μοντανάρη, ο οποίος διευθύνει ταυτόχρονα το σύνολο Academia Byzantina.

Όπως είναι το κονσέρτο για δύο τσέμπαλα, έγχορδα και μπάς κοντίνουο σε ντόι λάσονο, Σμίντερ 1060 του Johann Sebastian Bach, σε μεταγραφή για όμποε, βιολί, έγχορδα και μπάς κοντίνουο. Σολίστη ήταν ανώνυμος ομποίστας και ο βιολιστής Στέφανο Μοντανάρη, ο οποίος διεύθυνε ταυτόχρονα το σύνολο Ακαδέμια Μπιτζαντίνα. Επόμενη επιλογή του BBC, τα τέσσερα κομμάτια για πιάνο έργο 1 του Edvard Grieg. Allegro con leggerezza, σε ρε μίζωνα, non allegro e molto espressivo, un poco più vivo, allegro capriccioso, tempo primo, σε ντο μίζωνα, μαζούρκα με ένδειξη con grazia, σε λα ελάσσονα, και allegretto con moto, σε μία ελάσσονα. Ερμηνεύει ο Christian Ille Hadland.

Από τον πιανίστα Κριστιάν Ήλε Χάντλαν ακούσαμε τα 4 κομμάτια έργο 1 του Έντβαρντ Γκρίγκ. Επόμενη επιλογή του BBC, η άρια της υψηφών «Rejoice greatly, O daughter of Zion, shout, O daughter of Jerusalem», «Χαίρες φόδρα, θύγατερ Σιών, κύρις θύγατερ Ιερουσαλήμ», από το πρώτο μέρος του ορατορίου «Ο Μεσσίας» του Γκέροκ Φρίντριχ Χέντελ. Την υψήφωνο Μαρίτα Σουλμπάριε συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό τον Κέτιλ Χάισαν.

Ακούσαμε την άρια της Ιψηφώνου «Rejoice greatly, O daughter of Zion, shout, O daughter of Jerusalem, her sphodra thigater Sion, kyris thigater Ιερουσαλήμ», από το πρώτο μέρος του ορατορίου «Ο Μεσσίας» του Georg Friedrich Händel. Την Ιψηφώνου Μαρίτα Σουλμπάριε συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό τον Κέτιλ Χάισαν. Επόμενη επιλογή του BBC, το κοντσέρτο σε ρε μίζωνα για ορχήστρα εγχόρδων του Ίγκορ Στραβίνσκι. Μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Αλέκ Καϊτάνη.

Ακούσαμε το κονσέρτο σε Ερμίζωνα για ορχήστρα εγχόρδων του Ίγκορ Στραβίνσκι. Μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας διήφθηνε ο Αλέκ Καϊτάνη. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για κόρνο και πιάνο σε μη ύφεση Μίζωνα, έργο 178 του Γερμανού συνθέτη και οργανίστα Ιόζεφ Ράινμπεργκ, 1839-1901. Η σονάτα αποτελείται από τρία μέρη. Con moto, quasi adagio, con fuoco. Ερμηνεύουν ο κορνίστας Μάρτιν Φαντε Μέρβε και ο πιανίστας Χαμπ Κρίστιανσε.

Ήταν η σονάτα για κόρνο και πιάνο σε μη ύφεση μίζωνα, έργο 178 του Γερμανού συνθέτη και οργανίστα Ιόζεφ Ράινπερκα, 1839-1901. Ερμήνευσαν ο κορνίστας Μάρτιν Φαντ Μέρφε και ο πιανίστας Χαντ Κρίστιαν Σε. Ακολουθεί το συμφωνικό ποίημα «Η Χρυσή Ανέμη», έργο 109 του Αντωνίου Τβοζάκ. Τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας διευθυνεί ο Ιλάν Βολκόφ.

Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Η Χρυσή Ανέμη», έργο 109 του Αντωνίν Δβοράκ. Τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας διεύθυνε ο Ιλαν Βολκόφ. Ακολουθεί η σουίτα του Αγίου Παύλου για ορχήστρα εν χόρδων, έργο 29 αριθμός 2 του Γκούσταβ Χόλστ. Η σουίτα αποτελείται από 4 μέρη. Ζικ με ένδειξη Βιβάτσε, Ωστινάτο με ένδειξη Πρέστο, Ιντερμέτζο με ένδειξη Αντάντε κον μότο και φινάλε με την επωνυμία Νταργκάσον και με ένδειξη Αλέγκρο. Την ορχήστρα δωματίου της Σεούλ διευθύνει ο Γιονγκ Γιουν Κιμ.

Ακούσαμε τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Ρόμπερτ Σούμαν για πιάνο, έργο 20 της Κλάρα Σούμαν. Ερμήνευσε η Άντζελα Τσένκ. Ακολουθεί το ορχιστρικό έργο υπό τον τίτλο Loch Ness, μια ταχυδρομική κάρτα από τη Σκωτία της σκοτσέζας συνθέτριας Thea Musgrave, γεννημένης το 1928. Τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας διευθύνει ο Ντόναλντ Ράνικος.

Ακούσαμε το ορχιστρικό έργο υπό τον τίτλο «Loch Ness», μια ταχυδρομική κάρτα από τη Σκωτία, της σκοτσέζας συνθέτριας Thea Musgrave, γεννημένης το 1928. Τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας διεύθυνε ο Ντόναλντ Ρανικός. Ακολουθεί η σονάτα για βιόλα νταγκάμπα και τσέμπαλο, αριθμός 1, σε σολ μίζωνα, Σμίντερ 1027, του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Η σονάτα αποτελείται από 4 μέρη. Αντάτζο, Αλέγκρο Μανόν Τάντο, Αντάντε, Αλέγκρο Μοντεράτο. Ερμηνεύουν η Φρεντερίκε Χόιμαν, βιόλα νταγκάμπα, και ο Ντίρκ Μπέρνα, τσέμπαλο.

Ακούσαμε τη σονάτα για βιόλα ντα γκάμπα και τσέμπαλο, αριθμός 1, σε σόλ μιζόνα, Σμίντερ 1027, του Johann Sebastian Bach. Ερμηνεύσαν η Φρεντερίκε Χόιμαν, βιόλα ντα γκάμπα, και ο Ντίρκ Μπέρνα, τσέμπαλο. Ακολουθεί η σονάτα για άρπα της Γαλλίδας συνθέτριας Ζερμέν Τάιφερ, 1892-1983. Η σονάτα αποτελείται από τρία μέρη. Αλεγκρέτο, λέντο, περπέτουμ μόμπιλε. Ερμηνεύει η Κοντολίδε Σράμα.

ακούσαμε τη σονάτα για άρπα της Γαλλίδας συνθέτριας Germaine Taillefer 1892-1983. Ερμηνεύσε η Κοντολίδε Σχάμα. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Θα πάμε στην Ιταλία σήμερα να συναντήσουμε τον Οτορίνο Ρεσπίγκι για να μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της Αυγής. Ιταλός, συνθέτης, βιολονίστας, δάσκαλος και μουσικολόγος. Ήταν ένας από τους επιφανείς συνθέτες των αρχών του 20ου αιώνα. Η σύνθεσή του, The Three Roman Poems, ήταν αυτή που του έδωσε και παγκόσμια φήμη. Σήμερα θα απολαύσουμε το Roman Festival, που είναι και η τελευταία της τριλογίας και συντέθηκε το 1928. Τις ονομασίες των μερών να πούμε: From the Circus, The Jubilee, October Festivity και The Epiphany. Παίζει η Mexico City Philharmonic Orchestra και διευθύνει ο Φερνάντο Λαζάνο.

Η ηχητική σκυταλή τώρα θα περάσει στον Σεργέη Προκόφιεφ και στην London Symphony Orchestra υπό τη διεύθυνση του Sir Malcolm Sargent για να ερμηνεύσουν τη σύνθεση Peter and the Wolf.

Ο John Williams υπογράφει τη μουσική της ταινίας Catch Me If You Can με τις υπέροχες ερμηνείες του Tom Hanks και του Leonardo DiCaprio. Ακούμε δύο μουσικά θέματα από αυτή την ταινία.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Φλωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και ξεκινάμε σήμερα με τον τενόρο από τη Μάλτα, τον Γιώζεφ Καλέγια.

Γιώσεφ Καλέγια λοιπόν σήμερα στο ξεκίνημα και για τη συνέχεια ένα συνθέτης από την Ιταλία που έκανε μια αρκετά μεγάλη καριέρα στην Αγγλία και στην Βιέννη, στην Αυστρία στη συνέχεια. Μιλώ για τον Νίκολα Ματέης, είμαστε πολύ νωρίς, έζησε κάπου ανάμεσα στο 1670 χωρίς να είναι βέβαιες και οι πηγές εκείνη την εποχή μέχρι το 1737 και το έργο που ακολουθεί τον βρίσκει ακριβώς στη Βιέννη και μάλιστα στο καρναβάλι της.

Το καρναβάλι της Βιέννης λοιπόν, με συνθέτες που έρχονταν από όλο τον κόσμο, κατά κύριο λόγο από την Ιταλία εκείνη την εποχή, από την Ιταλία και από την Αγγλία. Ο Νικόλα Ματέης ήταν Ιταλός συνθέτης που έκανε μια καριέρα στην Αγγλία μέχρι να βρεθεί στη Βιέννη με την ευκαιρία του καρναβαλιού και να ζήσει και εκεί αρκετά δημιουργικά χρόνια. Ακούσαμε ένα από τα έργα του που είναι ακριβώς γραμμένα, μια σουίτα στην πραγματικότητα που αποτελείται από χορούς για το καρναβάλι. Και θα πάμε τώρα στον ευρύτερο κόσμο του θεάματος, θα πάμε στο θέατρο με τον τρόπο που ο Μπέρτολ Μπρέχτ το ήθελε, αλλά και με τον τρόπο που η Μάριαν Φέιθφουλ τραγουδάει την μπαλάντα του Στρατιώτη.

όχι ακριβώς η μπαλάδα του στρατιώτη, αλλά η μπαλάδα της γυναίκας του στρατιώτη. Αυτή ήταν η Marianne Faithfull που τραγούδησε Bertolt Brecht και Kurt Weill βέβαια, και από εκεί στον Wim Mertens που γράφει μουσική για μια βρετανική ταινία, την ταινία του Peter Greenaway, η κοιλιά του αρχιτέκτονα. Είναι ο ίδιος που παίζει πιάνο και σε ολόκληρο το soundtrack έχει μερικούς ακόμη μουσικούς μαζί του.

0: Ήταν ένας σπουδαίος δίσκος πραγματικά, και ως δίσκο κατά κύριο λόγο το είχαμε πάρει εκείνη την εποχή, τη μουσική που έγραψε ο Wim Mertens για την κοιλιά του αρχιτέκτονα, και ήταν ακριβώς μετά ο δίσκος, ο δεύτερος που άκουσα του Mertens, μετά όλη αυτή την υπόθεση Soft Verdict. Ένας εξαιρετικός συνθέτης και μια αρκετά πιο κέντροευρωπαϊκή οπτική πάνω στον μινιμαλισμό που είχε ήδη αρχίσει και φυσικά από τον Philip Glass στην Αμερική να γίνεται πολύ πολύ μεγάλος. Μουσική του Wim Mertens που εδώ ακουμπάει και όλους τους Άγγλους και όλη την αγγλική πλευρά της μουσικής αυτής, της μινιμαλιστικής μουσικής, από τα αγαπημένα μου πράγματα και της εποχής. Και μιλώντας για αγαπημένα πράγματα, θέλω να πάμε στο 1965 και στη μελωδία της ευτυχίας να ακούσουμε ποια είναι τα αγαπημένα πράγματα της Μαρίας.
1: Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings, these are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay.

1965 λοιπόν, η μελωδία της ευτυχίας, η φωνή της Τζούντι Άνδριους, ο Κρίστοφερ Πλάμερ, ο οποίος ήταν μαζί της στην ταινία αυτή, και μια πραγματικά σπουδαία ταινία, μια ταινία που είχαμε αγαπήσει, όπως και ό,τι έκανε εκείνη την εποχή, έκανε εξαιρετικά πράγματα με το δικό της ύφος, με τον δικό της τρόπο, η συγκεκριμένη κύρια, η Τζούντι Άνδριους. Και από εκεί, σε μια αρκετά πιο καινούργια ταινία, την οποία και αυτή την αγαπήσαμε, με έναν πολύ έντονο τρόπο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τη μουσική του Τζον Ουίλιαμς για τον Χάρι Πότερ.

Η μουσική που γράφει ο John Williams για τον Harry Potter και μάλιστα όλους τους Harry Potter, εξαιρετική και εδώ με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Los Angeles υπό τη διεύθυνση του Γκουστάβο Ντουνταμέλ, και μια που ανέφερα τον Los Angeles, θέλω να πάμε ακριβώς εκεί για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη μουσική που έγραψε για το musical Sunset Boulevard ο Andrew Lloyd Webber. Πρόκειται για ένα musical το οποίο κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1993, βασίζεται όμως σε μια ταινία παλιότερη, μια ταινία του 1950, μια μαύρη κωμωδία όπως χαρακτηρίζεται το φιλμ αυτό, του Billy Wilder. Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που πατάει ακριβώς όμως στα βήματα μιας πόλης. Αυτό είναι που συμβαίνει, γιατί και η Sunset Boulevard είναι αυτός ο πασίγνωστος δρόμος ο οποίος διατρέχει το Los Angeles. Από την μουσική αυτή θα ακούσουμε το As We Have Never Said Goodbye, έτσι όπως το τραγουδάει η Barbara Streisand.

Barbara Streisand λοιπόν εδώ από το Sunset Boulevard, από το πολύ συγκεκριμένο και πολύ αγαπητό μέσα στα χρόνια musical που έκανε ο Andrew Lloyd Webber, και από εκεί στη μουσική που έκανε ο Johan Johansson για μια ταινία που δεν έγινε τόσο γνωστή βεβαίως, αλλά είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον μουσικά. Πρόκειται για την ταινία The Mercy, η οποία ήταν βασισμένη στη ζωή ενός ναυτικού, ενός ανθρώπου που ήθελε να κάνει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι, του Donald Crowhurst. Δεν είχε πολύ καλό τέλος όλο αυτό το πράγμα, είχε όμως εξαιρετική καλλιτεχνική επιτυχία το soundtrack του Johan Johansson, το οποίο θα μπορούσε να είναι ένας από τους κανονικούς δίσκους του. Θα κάνουμε μια σουίτα, θα φτιάξουμε μια σουίτα που αποτελείται από τρία μέρη της μουσικής που έκανε ο Johan Johansson για την ταινία The Mercy.

Θα έλεγα ότι κάθε μουσική που δημιούργησε ο Γιώχαν Γιώχανσον για ταινίες θα μπορούσε να ήταν ένας κανονικός δίσκος, ο οποίος θα κυκλοφορούσε από τον ίδιο χωρίς υποχρεωτικά να σχετίζεται με κάποια εικόνα. Περίπου τέτοια πράγματα κάνει και στη μουσική της ταινίας The Mercy. Το μοναδικό πράγμα που έχει μια κάποια διαφορά είναι ότι εδώ, επειδή οι σκηνές είναι σχετικά μικρές, τα κομμάτια που δημιουργεί έχουν μικρή διάρκεια, αλλά αν πρόκειτο να κάνει ένα δίσκο, σίγουρα αυτά τα κομμάτια θα είχαν μεγαλύτερη διάρκεια και άρα μεγαλύτερη ανάπτυξη καθένα από τα θέματα που επιλέγει. Γιώχαν Γιώχανσον, ένας σπουδαίος συνθέτης, όχι μόνο κινηματογραφικής μουσικής, ένας συνθέτης όμως που δούλευε σχεδόν πάντα με κόνσεπτ, τα περισσότερα από τα οποία ήταν ιδιαίτερα ισχυρά. Θα πάμε πίσω στο 1961, αφού μιλάμε για ταινίες, αλλά εδώ είναι η μουσική που γράφει ο Μίκης Θεοδωράκης και η φωνή της Edith Piaf από τους Εραστές του Τερουέλ.

Edith Piaf και Μίκη Θεοδωράκη από το 1961, αλλά θέλω να μείνουμε για λίγο στη μουσική για ταινίες και μάλιστα στην Ελλάδα. 1987 είναι η χρονιά που ο Γιώργος Κατακουζινός γυρίζει την ταινία που λέγεται Απουσίες. Θέμης Μπαζάκα τότε, Πέμι Ζούνη, Νικήτα Τσαγίρογλου θυμάμαι, Νίκο Τζόγια, Έλληνα Ναθαναήλ. Ένα εξαιρετικό cast και μουσική που γράφει για την ταινία αυτή και μάλιστα με παιδικό τρόπο στο συγκεκριμένο θέμα ο Σταμάτης Πανουτάκης.

πολλά προς πίσω κάνουμε σήμερα στο χρόνο, αλλά πάντα με άξονα στην προκειμένη περίπτωση τη μουσική για ταινίες, η μουσική για το θέατρο. Ακούσαμε ήδη από τις απουσίες τη μουσική του Σταμάτη Πανουδάκη και πηγαίνουμε στο 1948, όταν ο Κάρολος Κούν στο Θέατρο Τέχνης ανεβάζει για πρώτη φορά το Λεωφορείο Νοπόθος του Τένεσι Βίλιαμς, στο οποίο υπάρχει και η φωνή της Μπελίνας Μερκούρη και υπάρχει και η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη.

Μελίνα Μερκούρη λοιπόν και Μάνος Χατζηδάκης, και θέλω ακριβώς να ξεκινήσουμε από το «Ποτέ την Κυριακή», τον τρόπο με τον οποίο δημιούργησε την γλυκιά σου ήττα ο Νίκος Κυμπουργός, συνεργάτης του Μάνου Χατζηδάκη για πολλά πολλά χρόνια, την γλυκιά σου ήττα με θέματα από τον κινηματογράφο του Χατζηδάκη. Είναι ένα έργο με 9 μέρη, εμείς θα ακούσουμε τα 3 τελευταία, και έτσι όπως είναι οι τίτλοι τους, «Never on Sunday», «Honeymoon» και «America, America».

Never on Sunday, Honeymoon και America America. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη για ταινίες όπως αυτές, αλλά είναι τα θέματα τα οποία παίρνει ο Νίκος Κυπουργός για να δημιουργήσει τη δική του σουίτα πάνω σε μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη, την γλυκιά σουίτα όπως την ονομάζει εκείνος. Και εδώ ήταν η κρατική ορχήστρα της Θεσσαλονίκης, η ΚΟΘ, υπό τη διεύθυνση του Μύρωνα Μιχαηλίδη, που ερμήνευσε το έργο αυτό. Εκείνο που έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε, εκείνη τη φωνή που έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε, είναι η φωνή του Μάνου Χατζηδάκη.

και δε χωρούσαν τα έπιπλα και τα παπούτσια μου. Έπειτα δε χωρούσε και μένα. Και δε χωρούσαν τα έπιπλα και τα παπούτσια μου. Έπειτα δε χωρούσε και μένα.

Μάνος Χατζηδάκης, λοιπόν, είχαμε πολύ καιρό να ακούσουμε τη φωνή του πάνω στην ποίηση αυτή του Βαγγέλη Ροζακέα, πάνω σε αυτό το ποίημα που λέγεται «Κύριε», μια προσευχή από τον Μάνο Χατζηδάκη, και η μουσική τώρα, καθώς πηγαίνουμε στην Ιταλία, του Αλεσάνδρο Μαρτσέλο, ένα από τα κοντσέρτι που αποτελούν τη συλλογή «Λα Τσέτρα», του συγκεκριμένου συνθέτη, του Αλεσάνδρο Μαρτσέλο, και συγκεκριμένα το κονσέρτο επαριθμών 4 από αυτά, 6 ήταν γραμμένο σε μη ελάσσονα, μοντεράτο, λάρκο αποτζάτο και αλέγκρο, τα τρία μέρη που ερμηνεύει ο Χάιντς Χόντιγκερ στο όμποε με την Καμεράτα Μπέρν.

Αλεσάρο Μαρτσέλο από τη συλλογή του Λατσέτρα, λοιπόν, ένα από τα κοντσέρτι ήταν αυτό που ακούσαμε γραμμένο σε μη ελάσσονα. Και η φωνή τώρα ενός μεγάλου τενόρου, του Φερούτσου Ταλιαβίνη, που ερμηνεύει το πολύ γνωστό μας, θέλω να πιστεύω, Ιντεάλε.

Παόλο Τόστη λοιπόν είναι αυτός που έχει γράψει το Ιντεάλε, Φερούτσιο Ταλιαβίνι είναι εκείνος που το ερμήνευσε και θα λέγει κανείς ότι αυτοί οι συνθέτες όπως ο Τόστη έχουν πάρει μια μελωδικότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν της Ιταλίας, της μουσικής στην Ιταλία ευρύτερα. Ένας από τους συνθέτες ο οποίος έγραφε ήδη πολύ πολύ νωρίς με πολύ μελωδικό τρόπο ήταν ο Νικολό Παγκανίνη και μάλιστα αυτό μπορούμε να το ακούσουμε στα Αντάτσιο Καντάμπιλε ιδιαίτερα και πηγαίνω ακριβώς στη σονάτα υπαριθμών 4 σε λαμίζωνα από την συλλογή Τσεντώνε τη σονάτε του Νικολό Παγκανίνη για να ακούσουμε λοιπόν τη σονάτα αυτή που ξεκινάει με ένα Αντάτσιο Καντάμπιλε και έχω για σας εδώ τον Γκίντσα Χαμ στο βιολί και τον Γκέραντ Σέλσερ στην κιθάρα.

Κίντσα Χαμ και Γκέραν Σέλσερ σε μία από τις πολύ μελωδικές, ιδιαίτερα μελωδικές σονάτες του Νικολό Παγκανίνη, αυτή που είναι γραμμένη σε La Maisonne, η τέταρτη από το έργο 112 και μία που προέρχεται από τη συλλογή Τσεντώνε Δι Σονάτε. Θα έλεγα ότι κληροδότησε αυτή τη μελωδικότητα, τέτοιου τύπου μελωδικότητα, όχι μόνο σε συνθέτες που ασχολήθηκαν με τη λόγια πλευρά ή με τραγούδια όπως ο Πάολο Τόστη, αλλά ο Παγκανίνη έτσι χάρισε αυτή τη μελωδικότητα, κληροδότησε αυτή τη μελωδικότητα και σε τραγουδοποιούς, ένας από τους οποίους είναι ο Φραντσέσκο Ντε Γκρεγόρι. Ο Φραντσέσκο Ντε Γκρεγόρι μοιάζει σαν η καριέρα του να κόβεται στα δύο και μάλιστα στο τραγούδι που ακολουθεί, στο Ρενουάρ, μοιάζει να απαρνιέται κατά κάποιο τρόπο την πρώτη εποχή της καριέρας του ή τουλάχιστον να την αφήνει να φύγει με σκοπό να προχωρήσει μπροστά. Ρενουάρ λοιπόν, Φραντσέσκο Ντε Γκρεγόρι.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Φρανσέσκο Ντε Γκρεγόρι και ο αποχαιρετισμός στην πρώτη καριέρα του, αυτό ήταν το Ρενουάρ, και δίπλα σε εκείνον, αρκετά μακριά όμως από άποψη ύφους και από άποψη συνολικού ήχου, ο Στέφαν Μίκος, που στην αρχή της καριέρας του και αυτός στο Till the End of Time έρχεται να συναντήσει τον Γουίς και τον Ραμίν και να τραγουδήσει με τον δικό του τρόπο κάποια λόγια που στην πραγματικότητα δεν είναι λόγια. Κιθάρα, τσίτερ και φωνή στο For Wish and Ramin, λοιπόν.

Ο τρόπος με τον οποίο έστεινε τις μουσικές του εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 70, στα τέλη της, ο Στέφαν Μίκους, θα λέγε κανείς ότι μοιάζουν με τον τρόπο που στείνεται μια μεγαλύτερη σύνθεση λόγια, σε μέρη δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, μόνο που είναι ενωμένα στην προκειμένη περίπτωση και χωρίς να δημιουργεί, χωρίς να φτιάχνει διαφορετικές μορφές, χωρίς να δίνει διαφορετικά ονόματα, Λάργο, Αλέγκρο κλπ. Και ύφος, αλλά ο τρόπος με τον οποίο το στείνει είναι ο ίδιος, και μιλάμε για έναν δίσκο του 1978, αυτό το Till the End of Time, που περιλαμβάνει δύο κομμάτια, ένα σε κάθε πλευρά, τότε στο βινίλιο, 17,5 λεπτά το πρώτο και 18 λεπτά το δεύτερο, το For Wish and a Mean δηλαδή, από το οποίο ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα αρκετά χρόνια αργότερα και στην ίδια δισκογραφική εταιρεία, στην ECM, ο Γιάν Γκαρμπάρεκ ηχογραφεί τον δίσκο που λέγεται Star και που ανοίγει με το ομώνυμο κομμάτι.

1991 είναι η χρονιά που ο Γιάν Καρμπάρεκ μαζί με τον Μίροσλαβ Βίτου στο κοντραμπάσο και τον Πίτερ Έρσκιν στα τύμπανα ηχογραφεί το Star, το οποίο ανοίγει ακριβώς με το ομώνυμο κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Ώρα να επιστρέψουμε στην κεντρική Ευρώπη για μια σερενάτα. Για μια σερενάτα του Γκούσταφ Μάλερ με τη φωνή της Άννε Ζόφη Φωνότερ.

Εξαιρετική Αναζώη Φωνότερ, σε ένα πολύ σύντομο έργο, σε ένα τραγούδι, σε ένα πολύ σύντομο τραγούδι του Γκούσταφ Μάλερ. Αυτή ήταν η Σερενάτα, και στην Ελβετία τώρα για τη μουσική του Γιώσεφ Γιώαχιμ Ραφ, του συνθέτη που έζησε κάπου ανάμεσα στο 1822 και το 1882. Θα ακούσουμε την καβατίνα του για βιολί και πιάνο από το έργο 85, με τη Στέλλα Τσάνι στο βιολί και το Διονύση Μαλούχο στο πιάνο.

Με την καβατίνα λοιπόν που ακούσαμε μόλις του Γιώσεφ Ιώαχιμ Ραφ, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ιδιάδης στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Φλωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί, εδώ κανονικά και ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
2: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να σώσω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας. Κάλιστον εντάφιον η βασιλεία, άριστο σάβανο το βασιλικό αξίωμα. Παροιμιώδης έκφραση που ανακαλείται από τους ψύχρεμους, νυφάλιους και με αίσθημα ευθύνης και αξιοπρέπειας σε περιπτώσεις γενικευμένης αναστάτωσης. Όταν ενώ η φυγή και η εγκατάλειψη του αγώνα φαίνονται ως μοναδική διέξοδος, η παραμονή στη μάχη φέρει ως αποτέλεσμα τη νίκη και τη διατήρηση της εξουσίας. Το εν λόγω απόφθεγμα έχει μακρά ιστορία και η τελευταία διάσημη που το ανασύρει από τη λύθη είναι η αυτοκράτηρα Θεοδώρα, σύζυγος του Ιουστινιανού. Τον Ιανουάριο του 532 στην Κωνσταντινούπολη, οι Δήμοι, αθλητικά σωματεία του υποδρόμου που επηρεάζουν τα πολιτικά δρόμενα, έρχονται σε έντονη αντιπαράθεση με το Ιερόν Παλάτιον και κυρίως με την πρόθεση του αυτοκράτορα να περιστείλει τη δράση τους, ακριβώς για να εξουδετερώσει την επιρροή τους. Οι γνωστότεροι Δήμοι και με αντιπαλότητα μεταξύ τους είναι η Πράσινη και η Βένετη. Ενώ ο Ιουστινιανός παρευρίσκεται στον υπόδρομο για τη διεξαγωγή αγώνων, οι Πράσινοι παραπονούνται για τις πιέσεις που τους ασκούνται. Ο αυτοκράτορα αρχικά τους αγνοεί, αλλά στη συνέχεια τους προσβάλλει παραδειγματικά. Επεμβαίνουν τότε οι Βένετοι και αρχίζουν να ανταλλάσσουν κατηγορίες με τους Πράσινους. Οπότε ο Ιουστινιανός διατάσσει συλλήψεις εκατέρωθεν για να δείξει ουδετερότητα και αμεροληψία. Κάποιοι από τους συλληφθέντες αντιμετωπίζουν την αγχώνη. Ο Αύγουστος αρνείται να δώσει χάρη, οι αντίπαλες παρατάξεις ενώνονται, στασιάζουν εναντίον του, η ένταση κλιμακώνεται, χάνεται ο έλεγχος, στην κυριολεξία καίγεται η πόλη και ετοιμάζεται επίθεση εναντίον του Ιερού Παλατίου. Συγχρόνως δε, οι στασιαστές στέφουν νέο αυτοκράτορα. Μέσα σε αυτήν την έκριθμη κατάσταση και καθώς ο Ιουστινιανός ετοιμάζεται περίπου διαλαθών να αποχωρήσει, επεμβαίνει αποφασιστικά η Αυγούστα. «Μη γαρ αν γεννήμην της αλουργίδος ταύτης χωρίς, μακάρι να μη βγάλω ποτέ την αυτοκρατορική πορφύρα», λέει στο στενό συμβούλιο που λαμβάνει χώρα υπό τον πανικόβλητο Ιουστινιανό. «Ημένουν σώζες θέση βουλωμένο εστίν, ο βασιλεύ, ουδέν τούτο πράγμα. Αν θες να φύγεις βασιλιά μου, μπορείς να το κάνεις. Εμέ γαρτής και παλαιός αρέσκει λόγος. Εμένα όμως με ευχαριστεί το αρχαίο ρητό. Ως καλόν εντάφιον βασιλεία εστί. Η βασιλεία είναι το ευγενέστερο σάβανο». Εννοώντας ότι προτιμά να παραμείνει εις τας επάλξης και να πεθάνει ως βασίλισσα. Μετά από αυτό όμως, αναθαρεί ο Ιουστινιανός και επνίγει τη γνωστή πλέον στάση του Νίκα στο αίμα. Αυτά παραδίδει ο ιστορικός Προκόπιος στο έργο του «Υπέρ των πολέμων». Ανατρέχοντας το απότατο παρελθόν, αφού και η ίδια η Θεοδώρα αναφέρεται σε παλαιό λόγο, ανακαλύπτουμε παρόμοια φράση στον Διόδωρο τον Σικελιώτη, καθώς αφηγείται τα του τυράννου των Σιερακουσών, Διονυσίου. Ο Διονύσιος ευρίσκεται σε παρόμοια θέση μετά από εξέγερση των Σιερακουσίων και αναζητεί έναν κάπως αξιοπρεπή θάνατο, όταν ο Έλωρης, πιθανώς θετός του πατέρας, τον μεταπίθη, λέγοντάς του «Καλόν εντάφιον εστίν η τυραννής». Κατόπιν αυτού, νέο σχέδιο άμυνας επίθεσης καταστρώνεται και ο Διονύσιος επανέρχεται δρυμύτερος. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.

Ακούτε τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στην Andy Art Gallery παρουσιάζεται η ομαδική έκθεση «Ένα λουλούδι για ένα ποίημα». Ζωγράφοι και εικαστικοί δημιουργούν έργα εμπνευσμένα από την ποίηση και τη δύναμη του λόγου. Σε μια έκθεση όπου η εικόνα συνομιλεί με τον στίχο και η τέχνη μετατρέπεται σε μια πράξη τρυφερότητας αλλά και μνήμης. Ένα εικαστικό αφιέρωμα στη λεπτότητα των συναισθημάτων και στη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να εκφράζεται μέσα από την ομορφιά. Ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει το Μήνα Καλλιτεχνικής Δημιουργίας και Έκφρασης. Ένα θεσμό αφιερωμένο στη συμμετοχή, τη δημιουργικότητα και τη δύναμη της τέχνης στην καθημερινή ζωή. Συναυλίες, παραστάσεις, εικαστικές δράσεις και πολιτιστικά εργαστήρια απλώνονται σε πολλά και διαφορετικά σημεία της πόλης, μετατρέποντας την Αθήνα σε ένα ανοιχτό χώρο καλλιτεχνικής συνάντησης και έκφρασης. Το The Intermission παρουσιάζει τον πρώτο κύκλο εκδηλώσεων Sonic Histories Rebetiko, μία σειρά αφιερωμένη στη μουσική, την ιστορία και την πολιτισμική μνήμη του Ρεμπέτικου. Μέσα από συζητήσεις, ακροάσεις και μουσικές αφηγήσεις, η σειρά επιχειρεί να φωτίσει όχι μόνο τα τραγούδια, αλλά και τον κόσμο που τα γέννησε, τις γειτονιές, τις σιωπές, τις απώλειες και τις μικρές καθημερινές ιστορίες που έγιναν μουσική. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

πείτε στον ταπεινό αυλικό σας τι χρειάζεστε και θα κινήσω γη και ουρανό για να πραγματοποιηθεί. Αυτό ακριβώς θέλω. Γη και ουρανό. Και τη νύχτα να κατεβαίνει με μαύρο φερετζέ, την πόλη διψασμένη για φώτα και σουξέ. Θέλω σαγίνι και γλέντια. Θέλω να νιώσουν πώς είναι η ζωή και όλα τα ωραία μέχρι το πρωί. Μα εσείς, ένας άνθρωπος του κλήρου, τα λέτε αυτά? Ναι. Τι? Και άλλωστε, αφενός είμαστε στην εποχή του Μπαρόκ. Και αφετέρου, μήπως θέλεις να το συζητήσουμε κι άλλο? Δίμιε, σαγίνι, γλέντια μέχρι το πρωί, το σημείωσα. Μέχρι το πρωί. Και τότε, μόνο τότε, θα βγει εκείνος, σαν αστέρι, τόσο εκθαμβωτικό που θα κάνει όλους τους άλλους να οχριούν. Ο ήλιος. Ήλιος, το σημείωσα ξεχότατε. Και σε ποιον αυλικό συνθέτη θα αναθέσετε τη μουσική αυτής της πολυδάπανης, ιδιοφυούς υπερπαραγωγής που ασφαλώς θα εκτιμηθεί βαθιά από τον απλό λαό που δεν έχει να φάει, και κάτι τέτοια θα τον σπρώξουν στο να μας αποκεφαλίσει κάποτε όλους? Όλους. Καλή ιδέα. Σε όλους. Όλους. Όλους. Καμπεφόρ, Μπουεσέ, Κωνσταντέν, Λομπέρ, Καβάλι, Ρώση, μάλλον Λουλί. Και εσείς, κάτι ανώνυμοι, στην αναφορά. Τρέχουμε, λέμε. Ο βασιλιάς θέλει να χορέψει. Και οι συνθέτες έτρεξαν. Και ανάμεσά τους, κάποιος που για καιρό πιστεύαμε ότι ήταν ο Jean-Baptiste Lully, αλλά μάλλον όχι, συνέθεσε την πολύ όμορφη οβερτούρα με την οποία ξεκινήσαμε σήμερα, στο τέλος της οποίας ο Λουδοβίκος ο 14ος, ο ήλιος, 15χρονο τότε αγόρι, φορούσε το κουστούμι του ήλιου και στινότανε στο τραμπουκέτο, την θεατρική καταπακτή δηλαδή, μέχρι να ανυψωθεί, κάνοντας την θεαματική του εμφάνιση στη σκηνή, ως αστέρι τόσο εκθαμβωτικό που θα κάνει όλους τους άλλους να οχριούν. Και ας τολμούσε κανείς να έχει αντίθετη άποψη. Από το βασιλικό μπαλέτο της νύχτας, την επίδειξη δύναμης που οργάνωσε ο διάδοχος του καρδινάλιου Ρισελιέ, καρδινάλιος Μαζαρίν, η οποία τουλάχιστον στην πρώτη της παρουσίαση διήρξε 13 ώρες, εμείς σήμερα ξεκινήσαμε με την οβερτούρα, ίσως του Jean-Baptiste Lully, αλλά μάλλον του Jean de Campbefort, από τον Reinhard Gebel και την ορχήστρα παλαιάς μουσικής Musica Antiqua της Κολονίας. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Ο θαυμάσιος ήχος του τρίτου προγράμματος που σας κάνει να ξεχνάτε τις δυσκολίες της καθημερινότητας είναι αποτέλεσμα της τέχνης και της επιστήμης του Στέλιου Εφεντάκη. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις διάφορες κομμουνιστικές επαναστάσεις, αρκετοί διανοούμενοι που είχαν απομακρυνθεί από την Εκκλησία, ακόμη και αν εστερνίζονταν τις νέες φιλοσοφικές τάσεις ή προηγουμένως δήλωναν άθεοι, επέστρεφαν σε αυτήν με μια σε μεγάλο βαθμό κατανοητή πρόθεση να ανακαλύψουν μια ελπίδα εκτός ανθρωπίνου πλαισίου και ακόμα πιο σημαντικό να συνδεθούν ο ένας με τον άλλον. Ένας από αυτούς ήταν και ο Ιγκόρ Στραβίνσκι, που είχε αυτοεξοριστεί πρώτα στη Γαλλία και μετά στην Ελβετία, και εκεί ξεκίνησε να πηγαίνει τακτικά ξανά στην Εκκλησία και να συνθέτει εξαιρετικά ενδιαφέρουσα θρησκευτική μουσική. Από εκείνη την εποχή είναι και το κρέντο, το πιστεύω δηλαδή, που θα ακούσουμε σήμερα από το φωνητικό σύνολο Greg Smith Singers, που συνεργάστηκε με τον Ιγκόρ Στραβίνσκι και ήταν το σύνολο που επέλεξε για την ηχογράφηση του έργου.

Η προσευχή μας για σήμερα ήταν το «Πιστεύω», το «Credo» του Igor Stravinsky με το φωνητικό σύνολο Craig Smith Singers σε διεύθυνση του Craig Smith σε συνεργασία με το συνθέτη. Σύγχρονος του Vivaldi, ο Πιέτρο Αντώνιο Λοκατέλη, εκτός από εξαιρετικός ερμηνευτής και συνθέτης, ήταν και ικανότατος κατασκευαστής μουσικών οργάνων με εξειδίκευση στην κατασκευή χορδών. Δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει λοιπόν το γεγονός πως συχνά στις συνθέσεις του Ολοκατέλη πραγματοποιεί και κάποια φίνα προώθηση των ειδών του, συνήθως υπό τη μορφή απαιτητικών σολιστικών μερών για τον ερμηνευτή, που αναδεικνύουν την ποιότητα των χορδών. Σήμερα πάντως η ερμηνεύτριά μας τον παίζει κυριολεκτικά στα δάχτυλα τον Ολοκατέλη της, με το δοξάρι της να παίρνει φωτιά στο εκτενές σολιστικό μέρος του δεύτερου καπρίτσιο από το 12ο κονσέρτο του σε Ρεμίζωνα. Αγαπητοί ακροατές, οι Ragland Baroque Players του Nicholas Kramer, μέχρι να την συντροφεύσουν στο φινάλε, θα παρακολουθήσουν για αρκετή ώρα με θαυμασμό, όπως πιστεύω και εμείς, την Elizabeth Wolfish.

Η Elizabeth Wolfe στο βιολί και οι Raglan Baroque Players του Nicholas Kramer ερμήνευσαν το δεύτερο καπρίσιο από το 12ο κονσέρτο σε ρε μίζωνα του Πιέτρο Αντώνιο Λοκατέλη. Στο επόμενο μουσικό έργο που επέλεξα να ακούσουμε, είμαι σίγουρος πως πολλοί ακροατές ίσως αναγνωρίσουν μια κατάσταση της ζωής, σύμφωνα με την οποία εκεί που πιστεύεις πως τα πράγματα έχουν πάρει κάποιον αναγνωρίσιμο ρυθμό, μπαμ! Κάτι γίνεται και λες, τώρα από πού μου ήρθε αυτό? Ευτυχώς, κάποιες φορές, τις λιγότερες αν με ρωτάτε, είναι για καλό. Και αυτή που θα ακούσουμε είναι μία από αυτές. Ο Κάρλος Κλάιμπερ βρίσκεται στο πόντιουμ της Φιλαρμονικής της Βιέννης, έτοιμος να ξεκινήσει το δεύτερο μέρος Αντάντε από την διασκεδαστικότατη συμφωνία αριθμός 94, η έκπληξη του Ιώζεφ Χάιντν.

Η υπέροχη μουσική αποτύπωση του «Αυτό δεν το περίμενες» από ζωντανή ηχογράφηση με βήξιμο ακροατή στην αρχή και αργότερα, πνίξιμο, φτάρδισματάκι και απ' όλα, ο Κάρλος Κλάιμπερ με την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης ερμήνευσαν το τρισχαριτωμένο δεύτερο μέρος «Αντάντε» από την Συμφωνία Αριθμός 94 «Η Έκπληξη» του Γιώζεφ Χάιντν. Ο Έρμαν Έσε γράφει: «Ο κήπος θρηνεί. Η βροχή βυθίζεται δροσερά στα λουλούδια. Η καλοκαιριά ανατριχιάζει ήσυχα καθώς κλείνεται στον εαυτό της. Φύλλο πάνω σε φύλλο χρυσό πέφτει από την ψηλή ακακία. Το καλοκαίρι χαμογελά έκπληκτο και εξαντλημένο στο όνειρο του κήπου που πεθαίνει. Μακριά από τα τριαντάφυλλα καθυστερεί ακόμα λαχταρά να ξεκουραστεί και σιγά σιγά κλείνει τα μεγάλα κουρασμένα του μάτια». Ο άνθρωπος που το μελοποίησε αυτό ήταν 85 ετών, ταλαιπωρημένος από προβλήματα υγείας και σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, είχε μόλις περάσει έναν πόλεμο που παραλίγο να τον στιγματίσει ακόμη και μετά θάνατον, και όπως μπορούμε να φανταστούμε ήταν πολύ πολύ πολύ κουρασμένος. Όμως δεν έπαψε να διατηρεί το χιούμορ του μέχρι τέλος. Έλεγε: «Ίσως δεν είμαι ένας πρώτης τάξεως συνθέτης, αλλά είμαι ένας πρώτης τάξεως δευτεροκλασάτος συνθέτης». Η αλήθεια είναι πως υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες του 20ου αιώνα και αυτό είναι ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχει συνθέσει. Αγαπητοί ακροατές, ο Ρίχαρντ Στράους.

Η Ελίζαμπεθ Σουάρτσκοφ μας τραγούδησε τον Σεπτέμβριο του Έρμαν Έσε, μελοποιημένο αριστουργηματικά από τον Ρίχαρντ Στράους. Μαζί της, η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου, υπό τη διεύθυνση του Τζόρτζ Σελ. Ο Φρεντερίκ Σοπέν δεν ήταν γνωστός για την ερμηνεία της μουσικής άλλων συνθετών, με εξαίρεση την 12η σονάτα για πιάνο του Μπεετόβεν που τη λάτρευε και από την οποία δανείστηκε τη δομή της για την δεύτερη σονάτα του και συνέχιζε να την ερμηνεύει συχνά ακόμη και όταν πλέον είχε γίνει ο Σοπέν. Ας ακούσουμε λοιπόν το γιατί. Αγαπητοί ακροατές, ο Μαουρίτσιο Πολίνι σήμερα βρίσκεται στο κλαβιέ έτοιμος να μας ερμηνεύσει το Αντάντε και παραλλαγές και το Σκέρτσο από την 12η σονάτα για πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπεετόβεν.

Πολλά χρόνια πριν τα alternate takes στην jazz μουσική να θεωρηθούν ως απαραίτητο συμπλήρωμα για μια ολοκληρωμένη ακροματική απόλαυση και κατανόηση ενός μουσικού έργου, ο Μπέτοβεν συμπεριλαμβάνει τις παραλλαγές ενός έργου μέσα στο ίδιο το έργο, προκαλώντας το ενδιαφέρον του ακροατή με όλο ένα και πιο ενδιαφέρουσες έκπληξεις. Σήμερα ο Μαουρίτσιο Πολίνι ερμήνευσε το πρώτο μέρος Αντάντε και παραλλαγές και το δεύτερο μέρος Κέρτσο Αλέγκρο Μόλτο από την 12η σονάτα για πιάνο του Λούντβιχ Φαν Μπέτοβεν. Ένας άνθρωπος που γεννιέται και μεγαλώνει χωρίς αγάπη και χωρίς καμία απολύτως σωματική οσμή, διαθέτει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται, να συνδυάζει και να δημιουργεί αρώματα που επηρεάζουν τα ανθρώπινα συναισθήματα σε σημεία ακραία, αναζητώντας την ουσία που θα του επιτρέψει να δημιουργήσει το απόλυτα επιθυμητό άρωμα, την ανακαλύπτει στη δροσιά του σώματος που απελευθερώνεται από το σώμα πανέμορφων παρθένων κοριτσιών την στιγμή του θανάτου τους. Και έτσι, για χάρη της αλχημίας και του αρώματος, γίνεται δολοφόνος. Έχοντας δημιουργήσει το απόλυτο άρωμα που κάνει τους ανθρώπους να αγαπούν, γλιτώνει την φαινομενικά αναπόφευκτη εκτέλεσή του και παρά την παρανοϊκή του φύση και την εγκληματική του δράση, πλέον κυκλοφορεί ανενόχλητος, παντοδύναμος και απελπισμένος. Έχοντας αποδείξει πως η αγάπη των ανθρώπων δεν είναι παρά μια χημική αντίδραση που μπορεί πλέον να προκαλέσει καταβούληση με το άρωμά του και έχοντας συχαθεί το ανθρώπινο είδος για αυτό, επιστρέφει στον τόπο από όπου ξεκίνησε για να δώσει ένα οριστικό τέρμα στο ταξίδι του με έναν πλέον διονυσιακό τρόπο. Αν δεν έχετε διαβάσει το άρωμα του Patrick Ziskind, μόλις σας έκανα ένα δώρο. Αν το έχετε διαβάσει, σας φαντάζομαι να χαμογελάτε ενθυμούμενοι ένα πραγματικό λογοτεχνικό αριστούργημα. Παρότι η φιλότιμη μεταφορά του στη μεγάλη οθόνη δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε κατά διάνοια με την αναγνωστική εμπειρία, ειδικά του δεύτερου και του τέταρτου μέρους, εντούτοις ως συνοδευτικό οπτικό υλικό πετυχαίνει κάποιες φορές να αποδώσει τον παρανοϊκό αισθησιασμό του έξοχα. Όσον αφορά τη μουσική της ταινίας, είναι ίσως η πρώτη φορά που συναντάμε ένα μουσικό έργο να συνυπογράφεται όχι μόνο από τους συνθέτες που το έχουν αναλάβει, αλλά και από τον σκηνοθέτη της ταινίας, αλλά και τον μαέστρο της ορχήστρας και των τραγουδιστών που θα το ερμηνεύσουν και που από κοινού υφαίνουν ένα μουσικό κόσμο που θυμίζει έντονα Arvo Pärt, αλλά και Ντάνι Έλφμαν. Μια ιδιαίτερη στιγμή της Φιλαρμονικής του Βερολίνου. Αυτή είναι η σαγηνευτικά σκοτεινή κατάληξη της ιστορίας από το άρωμα.

Johnny Clymer στη σύνθεση, Reinhard Heil στην σύνθεση, την ηλεκτρονική επεξεργασία και την παραγωγή, Tom Tykwer και Simon Rattle επίσης στη σύνθεση και τη διεύθυνση της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, Εθνική Χοροδία Λάτβια σε διεύθυνση Christian Γέρβη. Ήταν το απόσταγμα και ο επίλογος από την μουσική της κινηματογραφικής μεταφοράς του σπουδαίου μυθιστορήματος του Patrick Ziskind, Το Άρωμα. Διάσημος, πλούσιος και αντικειμενικά επιτυχημένος στα 26 του χρόνια, τίποτε δεν προμείνει πως το ταξίδι του στη ζωή θα τελείωνε εκεί. Λίγο πριν πεθάνει από φυματίωση θα μας αφήσει ένα από τα πιο όμορφα Stabat Mater που έχουν γραφτεί ποτέ. Κάποιοι λένε το πιο όμορφο από όλα. Ένα μνημείο του ανθρώπου που κατορθώνει να γεννά κάποια ομορφιά, ακόμη και μέσα από το τραγικότερο συμβάν που μπορεί να του τύχει. Θρυνούσα η μάνα πλάι στο σταυρό, όρθια καθόταν και έκλαιγε το αγοράκι της. Αγαπητοί ακροατές, ο Τζιοβάνι Μπατίστα Περγκολέζι.

Ήταν το υπέροχο ντουέτο από το Stabat Mater του Τζοβάνι Μπατίστα Περγκολέζη με την σοπράνο Πάολα Αντονούτσι, τη μετζοσοπράνο Ροζάνα Μανκαρέλα και την φιλαρμονική ορχήστρα Μαρκιτζάνα σε διεύθυνση Γκούσταβ Κούν. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Στέλιος Εφεντάκης. Σας αποχαιρετώ με την Αρίθα Φράγκλιν να τραγουδάει Πολ Σάιμον. Όταν είσαι χάλια και εντελώς εκτός, όταν είσαι χαμένος και το δίλη σου πέφτει βαρύ, θα πάρω το μέρος σου και θα σε παρηγορήσω. Και αν έρθει το σκοτάδι και όλα είναι πόνος, βασίσου πάνω μου. Θα γίνω η γέφυρά σου, πάνω από νερά ταραγμένα, και θα περάσει και αυτό. Να είστε όλοι καλά, να ασχολείστε με σημαντικά πράγματα, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν, και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου, μετά τον Παριμέξη,
1: η Μάιρα Μιλολιδάκη
0: και ο Διονύσης Μαλούχος
1: και ο Σωτήρης Παναγιώτου που φροντίζει για τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας.
0: Εκπομπή μαζί όπως κάθε Τετάρτη στις 11. Και όσο καλοκαιριάζει και ο καιρός αρχίζει να βρίσκει τις ισορροπίες του. Η αλήθεια είναι ότι είναι αναποφάσιστος, αλλά πού θα πάει. Τελικά θα το καταφέρουμε. Θα
1: ναι, δεν ξέρω
0: το καλοκαίρι.
1: Πού θα πάμε. Θα πάμε σε συναυλίες που γίνονται σε ανοιχτούς χώρους, σε κλειστούς. Θα κάτσουμε να περιμένουμε, θα παίρνουμε τηλέφωνα.
0: Σε κάθε περίπτωση, πάντως και παρά τις αμφιβολίες, η περίοδος αυτή ευνοεί τις καλοκαιρινές εξορμήσεις λόγω μιας καλλιτεχνικής εκδήλωσης. Και κάτι τέτοιο συμβαίνει, ας πούμε, για παράδειγμα στην Ύδρα, η οποία αυτή την περίοδο φιλοξενεί δύο εξαιρετικές φωτογραφικές εκθέσεις. Η μία είναι η ατομική έκθεση της Κιμίκο Ιωσίντα, η οποία θα κάνει τα εγγένειά της τη Δευτέρα στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ύδρας, με φωτογραφικά αυτοπορτρέτα ένας κανένας 100.000, μια πολύ πρωτοποριακή έκθεση. Και στον ίδιο χώρο παρουσιάζεται και η έκθεση της Joan Lee Fermor, η οποία την περίοδο της δεκαετίας 1940 και 1950, μέσα σε αυτό το διάστημα, ταξίδευε στην Ελλάδα και όχι μόνο, και σε άλλες χώρες, και στην Βόρεια Αφρική και στη Μεσία Ανατολή, αλλά και στην Ελλάδα, και έχει συγκεντρώσει ένα καταπληκτικό αρχείο φωτογραφιών, κάποιες από τις οποίες παρουσιάζονται αυτή την περίοδο στην έκθεση φωτογραφίας.
1: Και βέβαια με τον μετέπειτα σύζυγό της, τον Patrick Lee Fermor, έμενε συχνά και στην Ύδρα.
0: Ακριβώς.
1: Σε έναν κύκλο με πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες.
0: Έτσι είναι.
1: Η Ύδρα γενικώς είναι... που έχει βέβαια συνδέσει το όνομά του και με τη Μεσσηνία.
0: Και με τη Μεσσηνία, ναι, σωστά, ακριβώς.
1: Και με βιβλία και φωτογραφίες. Και με σπίτι που έχει τώρα γίνει τόπος φιλοξενίας καλλιτεχνών και επισκέψιμος βέβαια.
0: Φιλέλληνα σπουδαίος ο ίδιος.
1: Σπουδαίες φυσιογνωμίες γενικότερα. Που
0: ακριβώς.
1: Θα έλεγα ότι είχε την τύχη η χώρα μας να τους φιλοξενήσει και να την αγαπήσουν και έτσι να την αναδείξουν κιόλας.
0: Κάτι τέτοιο συνέβη και με τον Λεωνάρντο Κοέν, ο γνωστός Καναδός τραγουδοποιός, την περίοδο 1960-1967. Έμενε μόνιμα στην Ύδρα και εκεί είχε δημιουργήσει τα πρώτα του σημαντικά έργα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του που το έγραψε βέβαια αργότερα, στη δεκαετία του 80, το περίφημο Hallelujah.

0: Αλληλούια, Λεονάρντο Κοέν εδώ σε μια σχετικά πρόσφατη ερμηνεία του μεξικανού τενόρου Αρτούρο Τσακόν Κρούς, αυτού του περίφημου τενόρου ο οποίος είναι ένας από τους διεθνείς καλλιτέχνες που θα έρθουν την επόμενη καλλιτεχνική περίοδο στη χώρα μας για να συνεργαστούν με την εθνική λυρική σκηνή.
1: Ναι, ανακοινώθηκε το πρόγραμμα από τον Γιώργο Κουμεντάκη, τον διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εντυπωσιακό.
0: Εντυπωσιακό.
1: Και εντός Ελλάδος και εκτός.
0: Πραγματικά με πολλές συνεργασίες.
1: Βέβαια, Βασίλης Χριστόπουλος, Κωνσταντίνος Τερζάκης, Γιουρόφσκι, Μοράντι, Λακόμπ, Κουατρίνη, Σαλασάρ, αλλά και Λουκάς Καριτινός στο πόντιουμ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υποταγωνιστές της του Λυρικού Θεάτρου μας, ο Πλατανιάς, Χριστογιαννόπουλος, Κωστέα, Καραγιάννη, Σούρμπι, Αποστόλου, Σούρμπις, συγγνώμη, Αποστόλου, Μαγουλάς, Γιαννίσης και Χριστόπουλος, πλαισιωμένοι από μεγάλα ονόματα.
0: Όπως για παράδειγμα η Σόνια Γιόντσεβα, Ερμονέλα Γιάχο, Τσάρλς Καστρονόβο, Μπράιαν Τζέιντ, Αρτούρο Τσακόν Κρούς που τον είπαμε, Ρικάρντο Μάση, Ανίτα Ρατσβιλιτσβίλη, πάρα πολλοί ακόμα. Και Έλληνες βεβαίως οι οποίοι έρχονται να τραγουδήσουν, Μέρι Ελενέζη, Χριστός και Χρύς, Δανάη Κόντορα, Χρυσάνθη Σπιτάδη και πολλοί ακόμα. Είναι εντυπωσιακή και η λίστα με τις παραγωγές, κάποιες από αυτές. Από Ορφέας
1: του Μοντεβέρτη και Ντάμα Πίκα του Τσαϊκόφσκι μέχρι Ασώτου Ανάβασης του Στραβίνσκι. Έκανα πολλά χρόνια να μάθω.
0: Τι σημαίνει το The Rake's Progress, ακριβώς και εμένα που έκανε εντύπωση. Μεγάλα και τα ονόματα των σκηνοθετών, πρέπει να πούμε έτσι, για τον Μοντεβέρτη που

0: Κάνει και την πρεμιέρα της σεζόν στις 30 Οκτωβρίου. William Kentridge υπογράφει τη σκηνοθεσία. Στην Τάμα Πίκα του Τσαϊκόφσκι, ο Steven Langridge. Έχουμε πολλές αναβιώσεις επίσης από παλαιότερες σκηνοθεσίες, όπως ας πούμε
1: Robert
0: ο Θέλος
1: Wilson.
0: Του Robert Wilson, ακριβώς, η Τόσκα του Πετρόπουλου, ο Ριγκολέτος του Πετρόπουλου.
1: Στην Τόσκα είναι αυτός ο σπουδαίος τραγουδιστής.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι γνωστός για αυτή την ερμηνεία, σε αυτό το ρόλο. Madama Butterfly, σκηνοθεσία Ugo De Anna. Πολύ, πολύ σπουδαίο πρόγραμμα.
1: Το ειδών του Αυτοκράτορα τη Λένα Πλάτωνος, ακόμα και αν φύγει σε ένα αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή με τραγούδια που έχουν στίχους της.
0: Παρουσία στο Carnegie Hall με την
1: Οδυσσία
0: της Μουσικής.
1: Ακριβώς. Η Οδυσσία της Μουσικής του Καζαντζάκη που δίνει αφορμή να παρουσιάσουμε στο εξωτερικό ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα με Έλληνες συνθέτες. Θα τα πούμε και αναλυτικότερα.
0: Θα τα πούμε αναλυτικότερα όταν έρθει η ώρα τους, ακριβώς.
1: Αλλά
0: πάμε να ακούσουμε έτσι, να πάρουμε μια γεύση από την Ιταλική όπερα και τα Περαμέντο τεσσάρων εξαιρετικών ερμηνευτών: Αλφρέντο Κράους, Άννα Μόφο, Ρόμπερτ Μέριλ, Ροζαλίν Ντελίας, στην ορχήστρα που αποτελείται από μουσικούς της Όπερας της Ρώμης και της Ακαδημίας Αγίας Κικιλίας. Διευθύνει ο Σέργιο Ξόλτη, Μπέλα Φίλια Ντεραμόρε, το περίφημο κουαρτέτο από τον Ριγκολέτο του Βέρντι.

0: casa, ora prendi un destriero, una veste viril che t'apprestai, e per Verona parti, sarò vio pur doman.
1: Or venite!
0: Impossibile!
1: Prego! Va.
2: Και μετά ακολουθεί επίσης ένα καταπληκτικό μέρος μουσικάς, το Ριγκολέτο του Βέρντι. Ακούσαμε μόλις το περίφημο κουαρτέτο Bella Figlia dell'Amore, Κράους, Μόφο, Μέριλ, Ελία στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Στο πόντιουμ ήταν ο Σερ Γκέωργ Σόλτι, στο όνομα του οποίου υπάρχει αυτός ο περίφημος διαγωνισμός των μαέστρων, που η Τιανγή Λου τον κέρδισε το 2020. Πήρε το πρώτο βραβείο.
3: Έχει γεννηθεί στη Σαγκάη. Μεγάλωσε και σπούδασε μουσική στη Νέα Ζηλανδία. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Ουαλία και ζει κάπου στην Ευρώπη. Και έρχεται στην Αθήνα για μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία την Παρασκευή.
2: Ακριβώς, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Παρασκευή στις 8.30 στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης. Ένα πρόγραμμα το οποίο ξεχωρίζει και λόγω της παρουσίας του Φαζίλ Σάι.
3: Ναι, και της συμμετοχής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στην παγκόσμια περιοδία που κάνει ο Φαζίλ Σάι και ως σολίστ του κοντσέρτου, παίζοντας ο ίδιος το πιάνο, στην, θα έλεγε κανείς, παρουσίασή του σε πολύ μεγάλες αίθουσες ανά τον κόσμο.
2: Mother Earth, ο τίτλος του κοντσέρτου, μητέρα γη δηλαδή.
3: Έχει και οικολογικές ανησυχίες ο Φαζίλ Σάι πάντα και τις βγάζει και μουσικά.
2: Ναι, είναι ένας σκεπτόμενος άνθρωπος και...
3: με τη μουσική παράδοση της Ανατολής από τη μία, έτσι, και τζαζ, κλασικές φόρμες, συνδυάζει τα πάντα, αλλά με έναν τρόπο που είναι πολύ προσωπικός τελικά.
2: Ναι, γιατί είναι καταπληκτικός μελωδιστής, γράφει πολύ όμορφη μουσική πάντα.
3: Και η Πέμπτη Συμφωνία του Σιμπέλιους, έτσι, στην συγκεκριμένη συναυλία. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει και εισαγωγική ομιλία στις 7.30.
2: Στις 7.30 για όσους έχουν εισιτήριο και
3: ή
2: για όσους έχουν πρόσκληση. Γιατί τώρα αμέσως τηλεφωνείτε στο 210-60-66-109-8 διπλές προσκλήσεις για σας.
3: Μεθαύριο λοιπόν, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Φαζίλ Σάι.
2: Φαζίλ Σάι, πάμε να ακούσουμε τον ίδιο στο πιάνο να παίζει την μπαλάντα της Ήδης.

0: Αυτή ήταν η μπαλάντα της Ήδης. Ακούσαμε τον ίδιο τον Φαζίλ Σάι να παίζει στο πιάνο με αφορμή την συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών την Παρασκευή και το κοντσέρτο του, το οποίο παρουσιάζεται από την ορχήστρα.
1: Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης όμως.
0: Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, βέβαια. Και νέο φεστιβάλ σύγχρονης μουσικής με έμπνευση από την Ελλάδα. Αυτή τη φορά με θέμα τον Ορφέα.
1: Ναι, μια πολύ ενδιαφέρουσα διοργάνωση και με πολλούς νέους συνθέτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Κίνα, την Εστονία, την Ολλανδία, τη Σκωτία, τον Καναδά. Και βλέπω και μια ελληνική συμμετοχή, Παναγιώτης Μπότζιος, κιθαριστής και συνθέτης, ο οποίος έχει έδρα τη Γερμανία.
0: Ακριβώς, και έργο... εμφανίζεται με το έργο του Διχοτομία.
1: Ναι.
0: Το φεστιβάλ ονομάζεται ΘΑΣ, δηλαδή Θεσσαλονίκη Art and Music Summit, και είναι η πρώτη του παρουσίαση. Στο πόντιουμ συναντάμε τον Evan Harger για τη συγκεκριμένη συναυλία. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Η οποία είναι μεθαύριο.
0: Ναι, ναι, ναι, μια έτσι, πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία. Με νέα έργα λοιπόν, σύγχρονων συνθετών. Και πάμε και στο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου, το οποίο συνεχίζεται και δίνει πολύ όμορφες εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη.
1: Από αυτή τη φορά. Στην αίθουσα τελετών του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πάμε στην αίθουσα του Αρχαιολογικού Μουσείου, στο χώρο μάλλον του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Παπα-Νικολάου, Μιχαηλίδης, Μπόγκοραντ, Κουτσοδήμου, Μεταξάς, Σαΐτης, Απουντζής, Κίτσος, γύρω από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, μουσικοί και συνεργάτες. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον μπαρόκ πρόγραμμα.
0: Φραντσέσκο Τζεμινιάνι, Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπάχ, Αντώνιο Βιβάλντι, Αρκάντζελο Κορέλι, Αντώνιο Βιβάλντι, το καλοκαίρι, ας πούμε, από τις τέσσερις εποχές, κοντσέρτο γκρόσο στην Τιμητική του, όλα αυτά συμβαίνουν την Τρίτη στις 8 το βράδυ. Και εμείς, με αφορμή αυτή την πολύ ωραία συναυλία, πάμε να ακούσουμε μια φούγκα από ένα κοντσέρτο γκρόσο, αλλά όχι της μπαρόκ περίοδου. Ο Έρνεστ Μπλοχ, κάποια στιγμή που οι μαθητές του τον ρωτούσαν γιατί πρέπει να διαβάζουμε και να μελετάμε τις παλιές φόρμες, απάντησε «Να γιατί» και έγραψε αυτό το κονσέρτο γκρόσο, από το οποίο, όπως είπαμε, ακούμε τη φούγκα.

0: εντυπωσιακότατη φούγκα από το κοντσέρτο Γκρόσο αριθμός 1 για έγχορδα και μπάσο ομπλιγάτο του Έρνεστ Μπλοχ. Εδώ ακούσαμε την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών υπό την καθοδήγηση του Σερ Νέβιλ Μάρινερ.
1: Εντυπωσιακό, έχω να σου πω, είναι και ένα πολύ όμορφο κτήμα με ιστορία κιόλας εκεί στο Γαλατά.
0: Το οποίο κάνει μια πρώτη απόπειρα η καλλιτεχνική δράση, η οποία πραγματικά είναι, υπόσχεται μια δημοφιλή βραδιά.
1: Ο λόγος εδώ για το κτήμα τον μπάζει καταρχήν.
0: Ακριβώς, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση. Έτσι, ακριβώς. Ο αρμοστής της Κρήτης, ο ναύαρχος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
1: Αλλά και από τότε πρέπει να σου πω ένα καταπληκτικό ελαιόλαδο.
0: Ναι,
1: το οποίο έχει μεγάλη επιτυχία, από τότε είχε ένα πολύ μεγάλο κτήμα, πολύ προσεγμένο, το οποίο ανοίγεται όπως είπες τώρα και σε εκδηλώσεις.
0: Μια καλλιτεχνική εκδήλωση είναι η πρώτη. Ακριβώς. Του και είναι σπουδαία, άριες και ντουέτα από το ιταλικό και το γαλλικό ρεπερτόριο, με δύο κυρίες που έχουν διακριθεί στο είδος, Δήμητρα Κωτίδου, η ψήφωνος Ελένη Βουδουράκη, μεσόφωνος ο Μάρκος Κότσιας στο πιάνο μαζί τους. Και όλα αυτά συμβαίνουν την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
1: Μάλιστα, υπολογίστε λίγο να πάτε και με ηρεμία εκεί.
0: Βέβαια, είναι μια ολιστική εμπειρία. Υπάρχει ξενάγηση στο βιολογικό ελαιόνα.
1: Απέναντι από τον πόρο.
0: Απέναντι από τον πόρο, ναι.
1: Και εν πάση περιπτώσει μπορεί να το συνδυάσει κάποιος, γιατί υπάρχει και ο μουσικός Μάιος στην Πάτρα, ο οποίος ολοκληρώνεται απόψε.
0: Ακριβώς.
1: Έχει ξεκινήσει από την αρχή του μήνα, πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Και έχουμε το Omicron Ensemble στις 9 το βράδυ, στο πλαίσιο του 21ου Μουσικού Μαΐου, στη Φιλαρμονική Εταιρεία Οδείο Πατρών, το οποίο έχει πραγματικά μεγάλη σημασία για μια πόλη σαν την Πάτρα. Με ελεύθερη είσοδο, η Βασιλική Φιλιππέου είναι η ψυχή, η γνωστή συνθέτηδα, της διοργάνωσης εδώ και πολλά χρόνια. Μία συναυλία με τον Γιώργο Σκριβάνο στο φλάουτο, τον Γιάννη Ευσταθόπουλο στην κιθάρα και τον Πάνο Θοίδη στα κρουστά.
0: Στο επίκεντρο ο Παλμός, η έννοια του μουσικού παλμού μέσα από έργα των George Crumb, Giacinto Scelsi και Lou Harrison.
1: Πολύ μεγάλα ονόματα,
0: μεγάλα
1: της
0: ονόματα,
1: σύγχρονης μουσικής. Ωραία. Αυτά με την Πελοπόννησο. Να γυρίσουμε.
0: Να γυρίσουμε και να πάμε στο σπίτι του Ελίτη απόψε στις 7 το απόγευμα, στο επίκεντρο η ποίηση του Heinrich Heine μέσα από δύο σπουδαία έργα του Σούμπερτ και του Σούμαν, το Κύκνιο Άσμα και η Αγάπη του Ποιητή, τραγούδια που θα ερμηνεύσουν ο Δημήτρης Τηλιακός, ο Βαρύτονος, και ο Δημήτρης Γιάκας στο πιάνο.
1: Δύο σκούρων τέσσερα και πολυγνώτου το μουσείο αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Το σπίτι του Ελίτη.
0: Να πούμε ότι θα γίνει και μια σύντομη εισήγηση από την Ιουλίτα Ελιοπούλου για τον Χάινε μέσα από τα ίδια τα λόγια του ποιητή, οπότε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση.
1: Και θα πρότεινα να ακούσουμε εδώ τον Δημήτρη Τηλιακό, τον παγκοσμίου φήμης Βαρύτονο, σε μια παραγωγή του 2016 που κυκλοφόρησε από την Avis Classics, με το χειμωνιάτικο ταξίδι του Φραν Σούμπερτ. Δημήτρης Τηλιακός εδώ και Βασίλης Βαρβαρέσος στο πιάνο, μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάγνωση και ένα εξαιρετικό βιβλιαράκι που τη συνοδεύει, μια που ο Δημήτρης Τηλιακός έκανε μεταφράσεις δικές τους σε όλα τα ποίηματα του Μιούλερ.
0: Του κύκλου, ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς επιλέγουμε να ακούσουμε το mood, το θάρρος. Νομίζω ότι όλοι το χρειαζόμαστε και είναι καλό και να το θυμόμαστε μέσα από αυτή τη σπουδαία μουσική. Η καρδιά μου βαθιά μέσα στο στήθος μου μιλάει και εγώ τραγουδώ δυνατά και χαρούμενα.

0: Smooth, Meet the Rise, Κουράγιο Θάρρος, μας τραγούδησε ο Δημήτρης Τηλιακός, στο πιάνο ήταν ο Βασίλης Βαρβαρέσος, με αφορμή την απόψινη συναυλία στο σπίτι του Ελίτη.
1: Και να πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στο θέατρο της Ρεματιάς, στο Χαλάνδρι, ένας πολύ όμορφος χώρος που φιλοξενεί το καλοκαίρι πολλές ενδιαφέρουσες συναυλίες. Εκεί θα συναντήσουμε την Κέρκυρα, γιατί ο λόγος εδώ για τον Νικόλαο Φαρούγκια, μια ιστορική μορφή για τα χάλκινα πνευστά, ο οποίος έφυγε πέρυσι στα 99 του χρόνια.
0: Σε λίγες μέρες δηλαδή θα γινόταν 100 αν ζούσε ο άνθρωπος.
1: Ναι. Και άφησε όμως ένα αποτύπωμα πραγματικά πολύ μεγάλο, και εδώ έχουμε μια συναυλία της συμφωνικής μπάντας που ονομάστηκε Νικόλαος Φαρούγκιας για να τον τιμήσει. Θα ακουστούν έργα Μάντζαρου, Μασκάνι, Βέρντι, Πουτσίνι, Ντβόρζακ, αλλά και του Νικόλαου Φαρούγκια, με σωλής τον εγγονό του, τον Πάτρικ Νικόλαο Φαρούγκια, και στο πόντιουμ τον Σοκράτη Άνθη, μια άλλη πολύ σπουδαία μορφή των χαλκινών πνευστών, τον τρομπετίστα επί χρόνια κορυφαίο και στη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ.
0: Ακριβώς.
1: Και εδώ και χρόνια στην Κέρκυρα ως αρχιμουσικούς της φιλαρμονικής εταιρείας Μάντζαρος.
0: Πάντως υπήρξε μακροβιότατος και μουσικά ο Φαρούγκιας, γιατί πρωτοβγήκε με τη φιλαρμονική Μάντζαρος τον Αύγουστο του 1945 και έφτασε μέχρι το 2023.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή μιλάμε για μια πολύ μεγάλη σταδιοδρομία. Αλλά να μείνουμε στα Επτάνησα και να πάμε και σε ένα αφιέρωμα στον Διονύσιο Βυσβάρδη. Αυτή την Παρασκευή στις 8 και 10 μια ραδιοφωνική συναυλία, η οποία θα μεταδοθεί απευθείας εδώ από το στούντιο Β.
1: Και εδώ έχουμε εγγονό.
0: Και εδώ, πραγματικά, η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται με αφορμή την έκδοση δύο άλμπουμ με παρτιτούρες του Βυσβάρδη με τίτλο «Έργα για πιάνο», Διονύσιος Βυσβάρδης, και 13 ελληνικά τραγούδια. Θα γίνει μια επιλογή από αυτά τα δύο άλμπουμ μικρών σύντομων έργων, και θα παρουσιαστούν από την Άννα Μορφίδου, η οποία θα τραγουδήσει, ο Φρίξος Μόρτζος, που είναι ο εγγονός του Διονύσιου Βυσβάρδη, θα είναι στο πιάνο, επίσης η Μαρία Οικονόμου θα παίξει πιάνο και η Ελλάς Χαλκιά φλάουτο.
1: Να μην ξεχνάμε βέβαια και τη Ράνια Βυσβάρδη, την κόρη του συνθέτη.
0: Ακριβώς.
1: Και επί δεκαετίες στη Λοβάτη
0: του τρίτου προγράμματος, ναι.
1: Ειδικά τα μεσημέρια και όχι μόνον.
0: Την παρουσίαση της συναυλίας αναλαμβάνει η Αλεξάνδρα Γιαλίνη και την ηχοληψία ο Μιχάλης Ιγλέτος και ο Σέργιος Κάπαρης.
1: Μεθαύριο λοιπόν, 8 και 10.
0: Ακριβώς, συντονιστείτε λοιπόν. Α, μαζί το είπαμε αυτό.
1: Ακριβώς, έτσι είναι η λέξη, έτσι γίνεται κιόλας. Και πάμε στη Μαρία Οικονόμου για να ακούσουμε ένα έργο του Διονύσιου Βυσβάρδη. Εδώ φεύγει από τα Επτάνησα ο Βυσβάρδης και γράφει κάτι πάνω σε ένα κοζανίτικο ρυθμό.
0: Μάλιστα.

0: Ακούσαμε λοιπόν τη Μαρία Οικονόμου στο πιάνο, στον Κοζανίτικο του Διονυσίου Βυσβάρδη από παραγωγή της Subways Music.
1: Με αφορμή την ραδιοφωνική συναυλία αυτής της Παρασκευής, που θα έχει βέβαια και κοινό, θα γίνει με παρουσία κοινού, οπότε εσείς τηλεφωνείτε στο 210-60-66-109 προκειμένου να κλείσετε τη θέση σας για να έχετε ένα δελτίο εισόδου.
0: Να μείνουμε στην ΕΡΤ γενικότερα, μάλλον να φύγουμε από το κτίριο, αλλά να μείνουμε
1: στα σύνολα της ΕΡΤ.
0: Στα σύνολα της ΕΡΤ.
1: Μιλάς προφανώς για την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, η οποία θα εμφανιστεί αύριο, την Πέμπτη, αύριο, ακριβώς σε μια συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
0: Αλέξανδρος Μυράτιδο στο πόντιουμ, ένα πολύ ενδιαφέρον,
1: πολύ χαρούμενο πρόγραμμα.
0: Ακριβώς, Σενσεμαγιά του Βουέλτας, συμφωνική χορή από το West Side Story του Λέοναρντ Μπερνστάιν, το Telluric Dances, ένα πολύ ενδιαφέρον έργο του Χρήστου Χατζή, του πολυβραβευμένου Ελληνοκαναδού, θα έπρεπε να πει κανείς πλέον, συνθέτη, γεννημένο στο Βόλο.
1: Τον έχουμε αναφέρει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή.
0: Ακριβώς. Και έχουμε παίξει ένα έργο για όμποι και ορχήστρα με σολίστον Γιάννη Οικονόμου και Αρτούρο Μάρκες μετά. Ντανσόν αριθμός 2.
1: Για να τελειώσουμε έτσι θριαμβευτικά.
0: Που διαλέγουν πραγματικά πολλοί μαέστροι με ορχήστρες που έχουν ενέργεια και που θέλουν πραγματικά, όπως είπες, να κάνουν ένα εντυπωσιακό φινάλε.
1: Και εδώ όμως προσκλήσεις, οπότε τηλεφωνείτε, θυμίζουμε και πάλι 210-60-66-109 για να διεκδικήσετε προσκλήσεις για αυτή τη συναυλία.
0: Αύριο στις 8.30 Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης.
1: Στο οποίο θα παραμείνουμε μουσικές του κόσμου. Μουσικές του κόσμου. Ακριβώς, θα μείνουμε στο Μέγαρο και θα πάμε την Κυριακή στις 7 στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος για μια συναυλία της Καμεράτα Junior, ορχήστρα in residence.
0: Και εκεί έχουμε κάποιον που κέρδισε διαγωνισμό μεγάλο.
1: Ακριβώς, τον βιολονίστα Σάιμον Ζου, ο οποίος εμφανίζεται με την ορχήστρα. Για πες μας για το πρόγραμμα.
0: Γκούσταβ Χόλστ, Brook Green Suite για ορχήστρα εγχόρδων από το ειδικό τμήμα της Καμεράτα Junior. Ο Σάιμον Ζου θα είναι σολίστ στο πρώτο κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Νικόλο Παγκανίνη, και το νεανικό συμφωνικό τμήμα της Καμεράτα Junior θα κλείσει με την 7η συμφωνία του Μπετόβεν.
1: Μάλιστα.
0: Μια συναυλία την οποία διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας, ο οποίος έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια την Καμεράτα Junior, την ορχήστρα νέων των φίλων της μουσικής.
1: Με βοηθό μαέστρου την Αριστεία Τσιχλή, βοηθό διδασκαλίας Χριστίνα Καμινάρη και τη διδασκαλία των πνευστών τον Σπύρο Μουρίκη.
0: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ ξεκινά και το Φεστιβάλ Αθηνών, το οποίο δεν είναι όσο μεγάλο είναι άλλες χρονιές, αλλά θα πάει μέχρι το τέλος Ιουνίου. Μετά, θυμίζουμε, θα αρχίσουν οι εργασίες αποκατάστασης του Ρωμαϊκού Θεάτρου.
1: Βεβαίως. Εδώ όμως μιλάμε για τους χώρους της Πειραιός.
0: Πειραιός
1: 260, ακριβώς, που κλείνει φέτος 20 χρόνια που φιλοξενεί εκδηλώσεις του φεστιβάλ. Εντυπωσιακό, θα έλεγα. Αυτό το Σάββατο λοιπόν στις 8, να πούμε εκ των προτέρων, μία sold out.
0: Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις. Είναι αλήθεια, αλλά
1: από το μουσικό σύνολο Ictus Ensemble, ένα σύνολο το οποίο ειδικεύεται στη σύγχρονη και πειραματική μουσική και έχει έδρα του τις Βρυξέλλες. Επίσης, επί σκηνή συναντάμε την τραγουδοποιό Σουζάν Βέγκα και τη χοροδία Φωνητικό Κολέγιο της Γάνδης.
0: Φίλιπ Γκλάς εδώ, έτσι. Einstein on the Beach, που έχει κάνει πρεμιέρα στην Αβινιόν το
1: 1976.
0: Και εδώ Ρόμπερτ Γουίλσον. Έτσι, μια ιδέα και των δύο. Εμείς θα ακούσουμε σε συναυλιακή εκδοχή το Σάββατο 30 Μαΐου στον χώρο Ήτα. Όλα αυτά. Και ας ακούσουμε ένα απόσπασμα το οποίο συνδέεται και με άλλο τρόπο με την Ελλάδα, μια που εδώ έχουμε την Iris Hiskey, την σοπράνο, και τον George Antoniadis στο όργανο. Είναι ένας παλιός και εξαιρετικά στενός συνεργάτης του Philip Glass, θα τον δούμε σε πολλές ηχογραφήσεις, ένας σπουδαίος μουσικός, με βάση βέβαια τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που εκτείνεται όχι μόνο στο ρεπερτόριο αυτό, είναι γνωστός ακόμα και για τις ερμηνείες του σε έργα Liszt. Είναι ένας πραγματικά πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης. Και εμείς ακούμε Bed, αυτό το απόσπασμα από το Einstein
1: On the Beach.
0: On the beach.

0: και να μην το ξέρεις ότι είναι Philip Glass, αποκλείται να μπερδευτείς έτσι.
1: Από το Einstein on the Beach λοιπόν, Iris Huskey, σοπράνο, και George Antoniadis στο όργανο.
0: Μάλιστα. Όργανο λες, ε?
1: Όργανο.
0: Έχουμε και μία εκδήλωση στην οποία υπάρχει μόνο όργανο.
1: Okay.
0: Αυτή την Τρίτη στις 8.30 στην αίθουσα Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, η οποία συνδυάζεται μάλιστα και με ένα αφιέρωμα φωτογραφικό στο μεταπολεμικό Ζάνταρ της Κροατίας. 13 φωτογραφίες του καλλιτέχνη Βντονιμίρ Μπκράν, ελπίζω να το προφέρω σωστά, που ενέπνευσαν τον συνθέτη και αρχιμουσικό Μπερισλάβ Σίπους να συνθέσει το έργο του «Εικόνες του χρόνου, ήχη της μνήμης», που είναι και το έργο και δίνει και τον τίτλο αυτόν στην εκδήλωση. Είναι μια παγκόσμια πρεμιέρα. Το έργο θα παιχτεί από την Τέα Κούλας στο όργανο.
1: Εκτός... Η οποία είναι μια σπουδαία σολίστα από την,
0: ακριβώς,
1: Κροατία,
0: από την Κροατία,
1: που τον τελευταίο χρόνο είναι στην Ελλάδα και κάνει αρκετές εμφανίσεις και εκδηλώσεις και είναι και μια ευκαιρία να μας συστήσει και μουσική από την,
0: πατρίδα της. Φαντασία και φούγκα σε φαελάσσονα του Βιντάκοβιτς επίσης, το πρόγραμμα και πασακάλια του Όντακ. Επομένως, ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά μας πάει ένα περίπατο στη μουσική της χώρας. Την επιμέλεια της φωτογραφικής έκθεσης έχει Ελένη Βαροπούλου και τον σχεδιασμό των πολυμέσων ο Χρήστος Τόλης. Να πούμε ότι η έκθεση θα διαρκέσει συνολικά 3 μέρες, μέχρι και τις 4 Ιουνίου δηλαδή, και ότι η είσοδο στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.
1: Μάλιστα. Συστάσεις όμως έχουμε και για μεγαλύτερα σύνολα που έρχονται και από πιο μακριά.
0: Βεβαίως, επίσκεψη του Nicholls State University που φέρνει εδώ τη χοροδία του. Μια χοροδία δωματίου και την κοινοτική του χοροδία.
1: Από τη Λουιζιάννα.
0: Λουιζιάννα, ακριβώς, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επισκέπτονται τη χώρα μας, πραγματοποιούν 2 συναυλίες με πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο. Η πρώτη είναι την 5η, 28 του μηνός, αύριο δηλαδή,
1: στις
0: 8, στο Δημοτικό Θέατρο Μίκης Θοδωράκης, Χολαργού Παπάγου, με τη σύμπραξη της κοινοτικής χοροδίας του κολεγίου, του Αμερικανικού Κολεγίου Αθηνών, και της κοινοτικής χοροδίας της σχολής Μωραΐτη.
1: Και θα κάνουν και μία άλλη συναυλία την Κυριακή, έξω από την Αθήνα, στην Τρίπολη, στο περίφημο Μαλιαροπούλιο Θέατρο, την Κυριακή, πάλι στις 8, εκεί συμπράττουν με την ιστορική χοροδία
0: Τρίπολη, στο γυναικείο σύνολο Β.
1: Όλα αυτά λοιπόν, η χοροδία δωματίου και η κοινοτική χοροδία του Πανεπιστημίου Nicholls State University από την Λουιζιάννα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Και να περάσουμε σε μία είδηση.
1: Ναι, και μία είδηση και τιμητική και που μας χαροποίησε πάρα πολύ.
0: Ακριβώς, η συνθέτρια Καλλιό Πιτσουπάκη πήρε το βραβείο Johann Wagenaar. Είναι η πρώτη γυναίκα που τιμάται με αυτό το σπουδαίο βραβείο που απονέμεται κάθε 6 χρόνια στην Ολλανδία και τιμά το συνολικό της συνθετικό έργο.
1: Να πούμε ότι η Καλλιόπη Τσουπάκη, η οποία ξεκίνησε από την Ελλάδα, πήγε στην Ολλανδία για σπουδές δίπλα στον Λούι Άντρισεν, έναν πολύ σπουδαίο σύγχρονο συνθέτη, στο Βασιλικό Οδείο της Χάγης. Αποφάσισε να μείνει στην
0: Ολλανδία
1: και μάλιστα τα τελευταία 20 χρόνια διδάσκει στο Βασιλικό Οδείο της Χάγης.
0: Όπου και θα γίνει τιμητική εκδήλωση λίγο αργότερα που θα της απονείμουν και το βραβείο.
1: Πολλά έργα. Η Τσουπάκη είναι μια συνθέτρια η οποία γράφει έχοντας αναμνήσεις και αίσθηση των που είναι οι ρίζες της. Και γι' αυτό έχουμε ακούσει, παραδείγματος χάρη, και τα καταλουκά πάθη τις μέρες του Πάσχα κάποιες φορές, όπου είναι ένα τεράστιο έργο στο οποίο συνυπάρχουν βυζαντινοί ψάλτες με δυτικές χοροδίες, όργανα.
0: Αυτό
1: της
0: είναι και η δύναμη
1: παράδοσης
0: της μουσικής της, εξάλλου.
1: Ναι, αλλά είναι και ωραίο που μία συνθέτηδα που έφυγε από την Ελλάδα πολύ νωρίς και ζει σε ένα καθαρά δυτικοευρωπαϊκό πλαίσιο, σχεδόν σε όλα τα σημαντικά της έργα με κάποιον τρόπο ενσωματώνει είτε μουσικές της Ανατολής είτε της Βυζαντινής παράδοσης, και όχι μόνο σαν θέματα αλλά και τους ήχους και τους καλλιτέχνες και τα μεγαλύτερα σύνολα, όπως ένας χορός βυζαντινής μουσικής.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι μια παγκόσμια κληρονομιά πάντως αυτή η ήχη. Δηλαδή, η Τσουπάκη, για παράδειγμα, έφυγε και πήγε στην Ολλανδία, αλλά πήρε μαζί της όλη αυτή την παράδοση. Ο Τζον Ντάβενερ, για παράδειγμα, ήρθε στην Ελλάδα, τη χρησιμοποίησε τη βυζαντινή μουσική. Οπότε, πραγματικά μιλάμε για μια παγκόσμια πατρίδα σε αυτή την περίπτωση.
1: Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η όσμωση και πραγματικά την παρακολουθούμε με χαρά, και αυτό το βραβείο ίσως έχει και αυτή την έννοια, γιατί επιβραβεύει ίσως και μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και όχι μόνο μια.
0: Και μια μουσική ταυτότητα, βεβαίως.
1: Πρέπει να σου πω επίσης ότι σήμερα έχει γενέθλια η Καλλιόπη Τσουμπάκη. Οπότε να τη ευχηθούμε, ναι, πραγματικά.
0: Και τουλάχιστον αν είναι σωστές
1: οι πληροφορίες στα βιογραφικά.
0: Ωραία.
1: Οπότε συνδυάζουμε τα μπράβο, τα συγχαρητήρια με τις πολλές ευχές και θα πρότεινα να κλείσουμε.
0: Να κλείσουμε με ένα δικό της έργο. Τι θα ακούσουμε?
1: Θα ακούσουμε ένα έργο για φωνητικό κουαρτέτο που έγραψε το 2000. Μαρή. Είναι πάνω σε ένα κείμενο σχεδόν αναγεννησιακό, 15ος αιώνας της Ολλανδίας. Καλλιόπη Τσουμπάκη εδώ, από την Μάιρα Μιλολιδάκη
0: και τον Διονύση Μαλούχο,
1: αλλά και τον Σωτήρη Παναγιώτου που φρόντισε τον ήχο. Έχετε ευχές για όμορφη υπόλοιπη ημέρα.
0: Ακούτε Τρίτο.

Ακούτε τρίτο. Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μανώλης Πιμπλής προς Ερικ Βιγιάρ. Κυριακή 31 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.

αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύριο Λιάδη στην τεχνική επιμέλεια και αυτής της ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, που σήμερα φιλοξενεί έναν από τους λαμπρότερους εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής και ιδιαίτερα ενός οργάνου το οποίο στο βιβλίο Guinness θεωρείται το δυσκολότερο όργανο, κυρίως λόγω της δυσκολίας του να βγάλεις τον πρώτο σωστό ήχο, που με τα χρόνια βεβαίως και τις τεχνικές έχει κατά κάποιο τρόπο περιοριστεί. Παρά τα αυτά, παραμένει μια ιδιαίτερη πρόκληση για όλους τους μουσικούς και βεβαίως ένας παντοτινός οδηγός για τον σωστό τόνο, αλλά και για την φυσιογνωμία όχι μόνο του κορδίσματος αλλά και ολόκληρης της ορχήστρας. Και μιλάμε για το όμποε, ένα όργανο το οποίο στην Βασιλική Αυλή των Λουδοβίκων θεωρείται το πολυτιμότερο, σημαντικότερο και κατά κάποιο τρόπο αντιπροσωπευτικότερο της Βασιλικής Αυλής και του ευρύτερου μεγαλειώδους πνεύματος με το οποίο έντυσαν την Ευρώπη κατά τη διάρκεια της βασιλείας τους, έχοντας φιλοξενήσει ορχήστρες που αποτελούνταν αποκλειστικά από όμποε, δηλαδή από όργανα με το πολύ συγκεκριμένο αυτό γλωσσίδιο, το πολύ συγκεκριμένο ράμφος που παρήγαγαν αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο ήχο. Είναι μάλιστα τόσο ιδιαίτερος που εντυπωσιάζεται κανείς, διότι ένα όργανο σχετικά μικρού μήκους και όγκου καταφέρνει να διαπεράσει ολόκληρη την ορχήστρα και να στέκει πάντα σε κάθε περίπτωση, είτε παίζοντας γρήγορα είτε αργά μέρη.

0: Το ομποίστα, τον σόλο ομποίστα της κρατικής ορχήστρας Αθηνών, ο οποίος βεβαίως έχει περάσει και από πολλά άλλα, πολλές άλλες θέσεις και από πολλές άλλες μουσικές σκηνές και εμπειρίες πριν καταλήξει σε αυτή την κορυφαία θέση, τον εκλεκτό φίλο κύριο Γιάννη Οικονόμου, με τον οποίο και οι χρόνια αγωνιμίας σας ήμασταν και συμμαθητές στο ΟΔΙΟ Αθηνών, από όπου αποφύτησε με άριστα παμψηφί και τον θυμάμαι και από τότε. Μας επιβάλλει κατά κάποιο τρόπο, Γιάννη μου, τον Ενικό, και σε ευχαριστώ που επιτέλους ήρθες στην εκπομπή.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση, Χριστό, και την ΕΡΤ και σένα προσωπικά. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να βρίσκομαι μαζί σου.
0: Και για μας, και επίσης να μην ξεχάσω, γιατί πολλές φορές ξεχνιόμαστε, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για το Όμποι και για σένα, ότι έχει συναυλία πότε, αύριο.
1: Αύριο το βράδυ με τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στο Μέγαρο Μουσικής. Θα ερμηνεύσω το κονσέρτο του Χρήστου Χατζή. Που είναι για Όμποι και Ορχήστρα.
0: Συγγνώμη, είναι γραμμένο πότε αυτό το.
1: Αυτό γράφτηκε πριν περίπου 10 χρόνια το κονσέρτο. Είναι ένα κονσέρτο το οποίο είναι πολύ ειδικών καταστάσεων, θα έλεγα. Χρησιμοποιεί το Όμποι κυρίως ως παραδοσιακό όργανο, μπορώ να πω, διότι είναι γεμάτο ελληνικούς ρυθμούς και χορούς. Από ζεϊμπέκικο μέχρι τσιφτετέλη και καλαματιανούς και τα λοιπά μέσα στο κονσέρτο. Και το όμποε στην ουσία γίνεται ένας χαμελέον εσωτερικά του κονσέρτου, ώστε να μπορέσει να συσσαγωγικά αντιγράψει τα παραδοσιακά ελληνικά όργανα που έχουμε σε αυτούς τους χώρους.
0: Το άκουσα, είναι πραγματικά μια πολύ πρωτότυπη πρόταση που δεν έχει ξαναγίνει. Ο ομποίστας καλείται πραγματικά να κάνει ένα μαραθώνιο, ο οποίος είναι τόσο αισθητικός όσο και σωματικός, τόσο εκφραστικός όσο και αντοχών, θα μπορούσε να πει κανείς, και ταυτόχρονα να συναγωνιστεί και την τεράστια ορχήστρα που έχει πάντα. Έχει, τι είναι, έχει φουλ ορχήστρα, έχει κανονικά.
1: Ισχύει, είναι έτσι ακριβώς όπως το λες.
0: Σπάνια, γιατί συνήθως τα κονσέρτα για όμποι, ξέρεις, ναι, σας αφήνουν μόνος με τα έχορδα, ας πούμε, αλλά εδώ είναι big time.
1: Ισχύει. Είναι ένα κονσέρτο πραγματικά το οποίο θέλει αθλητικές ικανότητες, να πούμε, πραγματικά, γιατί είναι γύρω στα 40 λεπτά. Το να φυσάς ένα όργανο σαν το όμποι που έχει, όπως είπες πριν, θεωρείται ένα από τα δυσκολότερα, είναι γιατί έχει τεράστια αντίσταση την ώρα που φυσάς, επειδή ο αέρας που λαμβάνουμε εμείς από το στόμα μας και στο εσωτερικό των οργάνων μας μέχρι να βγει έξω και να πάει στο όργανο μπαίνει από μια πολύ μικρή οπή που είναι τα δύο καλάμια αυτά μαζί, ούτως ώστε αυτό μας φέρνει πίσω τον αέρα και αυτό είναι μια διαρκής πάλι που γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του παίξηματος και ιδιαίτερα δεν είναι πολύ πολύ δύσκολο όχι όταν έχεις γρήγορα μέρη που μπορείς να εκτονώσεις τον αέρα που έχεις, αλλά όταν έχεις αργά μέρη που πρέπει να κρατήσεις την ισορροπία και στο κούρδισμα που λέμε την ώρα που παίζουμε να είναι σωστό τονικά το όργανο, αλλά και στο βιμπράτο που θα χρησιμοποιήσεις χρησιμοποιώντας το διάφραγμά σου.
0: Τώρα είπες κάτι και επειδή η εκπομπή είναι ζωντανή και είχα πει να βάλουμε το δάσκαλό σου για τον οποίο θα μας μιλήσεις, αλλά είπες αυτό για τα αργά μέρη. Νομίζω ότι το πιο καλό είναι να ακούσουμε από το... ακριβώς από μια πρόταση που έχω αποθηκεύσει και έχω συνονιθεί με τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Συγγνώμη Σπύρο μου, τα μπερδεύω γιατί έχω στο μυαλό μου πολλά. Και θέλω το συγκεκριμένο αυτό απόσπασμα ακριβώς που εκφράζει ακριβώς αυτό που είπες. Και να υποθέσω ότι όλοι οι ομποίστες σε αυτή την περίπτωση αντιμετωπίζετε το ίδιο στο συγκεκριμένο σημείο και δεν μιλάμε για αυτό που θα παίξουμε σε λίγο εγώ και εσύ ζωντανά, αλλά για κάποιο άλλο κομμάτι.

0: Ακούσαμε ένα από τα χαρακτηριστικά θέματα του Ένιο Μωρικόνε. Θα παίξεις και εσύ δύο, εδώ ζωντανά, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο πρόγραμμα. Θα τα ακούσετε σε λίγο. Και έχω την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ τον κορυφαίο ομποϊστά της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, ο οποίος έχει μαζί του και το όμπο. Εκεί θα σε ρωτήσω, οι πιο ψηλές νότες είναι πιο δύσκολες ή πιο χαμηλές για να μπορέσεις να διατηρήσεις καταρχήν την πίεση? Μήπως δηλαδή θέλουν πιο ψηλές, πιο πολύ πίεση ενδεχομένως? Αυτό δεν το ξέρω. Και ποιος είναι ο κίνδυνος που ελοχεύει πάντα σε όλες αυτές τις υπέροχες τερνούτες που κρατάτε και οι οποίες μας φαίνονται, όταν τις ακούμε, το ωραίότερο πράγμα, ίσως και το απλούστερο πράγμα στον κόσμο?
1: Όπως εσύ μπορείς να παρατηρήσεις. Εντάξει, πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην ξέρουν εμφανισιακά πώς είναι ένα όμπο, έτσι. Αλλά εσύ όπως το βλέπεις, βλέπεις ότι απάνω ο αυλός είναι πιο μικρός και κάτω ανοιγεί. Όπως γίνεται σε όλα τα πλεστά.
0: Σαν τις πίπιζες, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, όσο ο αυλός εσωτερικά μικραίνει, τόσο μεγαλύτερη αντίσταση φέρνει πίσω στο όργανο. Οπότε όταν φτάνουμε στις ψηλές περιοχές, γιατί χρησιμοποιούμε το πάνω μέρος του οργάνου, εκεί λοιπόν η αντίσταση είναι πολύ μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα τι κίνδυνος ελοχεύει. Ελοχεύει να μην σου βγει η νότα ή ελοχεύει να τονικά να είναι ασταθής. Οπότε όταν παίζεις μέσα στην ορχήστρα, ας πούμε, για παράδειγμα, και έχεις ένα σόλο που μπορεί να είναι με κάποιο άλλο όργανο μαζί, με ένα φλάωτο ή με ένα κλαρίνο, με ένα φαγκότο ή με ένα βιολί, οτιδήποτε. Και πρέπει να είναι τονικά σωστό όλο αυτό για να βγει, για να μην έχουμε σύγκρουση των δύο νοτών που θα παίξουν. Εκεί είναι ακόμα χειρότερο, με την έννοια ότι το διάφραγμά μας δουλεύει υπερορίες στην κυριολεξία, ώστε να καταφέρουμε να κρατήσουμε τη σωστή πίεση για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε.
0: Τώρα κατάλαβα γιατί είναι σύντομα τα κονσέρτα για ομποέ. Ναι. Και εσύ και γιατί κάνεις αυτόν τον άθλο. Τι σου γράψε ο Χρήστος, να πω, δηλαδή, απίστευτο. 40 λεπτά.
1: Ο πρώτος ο οποίος έχει γράψει τεράστιο κονσέρτο, το οποίο είναι πρόμπεσβλη κονσέρτο, παίζεται σε όλες τις ορχήστρες του κόσμου.
0: Ναι, ναι.
1: Και για να μπει σε μια ορχήστρα. Το έχει γράψει ο Στράους φυσικά. Έτσι.
0: Αυτό που είναι για ορχήστρα εγχορδών.
1: Όχι, είναι και για πνευστά κανονικά. Έχει μονάπνευστά. Το οποίο είναι και αυτό 40 λεπτά περίπου. Είναι τεράστιο κονσέρτο.
0: Νομίζω ότι ήταν πιο μικρό του.
1: Ναι, είναι γύρω στα 40 λεπτά και αυτό. Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και, είναι, και αυτό ιδιαίτερα δύσκολο. Όχι τεχνικά, όσο σε διάρκεια και αθλητικά. Εκεί ορίζω τη δυσκολία του. Τεχνικά του Χρήστου του Χατζή είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο δύσκολο, η αλήθεια είναι.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι.
0: Μιας και το λες αυτό, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τους δασκάλους σου. Ήθελα να μου δώσεις ένα παράδειγμα, δεν μπορείς να μου το δώσεις μετά. Ήθελα να μιλήσουμε για τους δασκάλους σου. Ποιοι είναι οι δρόμοι που σε έφεραν μέχρι εδώ? Να νιώθεις ότι, δεν ξέρω, σίγουρα θα πηγαίνεις ενδεχομένως σε κάποιον να σε ακούσει, γιατί εσύ είσαι από μουσική οικογένεια. Mm-hmm. Ο πατέρας σου ήταν φαγκωτίστας στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, ο αδερφός σου φαγκωτίστας στην Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, έτσι δεν είναι, και στην Κρατική.
1: Και στην ΚΟΑ τώρα,
0: και στην ΚΟΑ τώρα πλέον. Λοιπόν, είσαστε μια οικογένεια που τα ξύλινα πνευστά είναι μια παράδοση. Είναι λόγω της Κέρκυρας, από πού είναι?
1: Όχι, όχι, καμία σχέση, καμία σχέση, όχι. Θα με κοροϊδεύουν οι φίλοι μου και κύριοι. Όχι, η καταγωγή μας είναι από Μακεδονία. Δεν έχουμε καμία σχέση.
0: Ποιος ξεκίνησε?
1: Ο μπαμπάς ξεκίνησε έχοντας πολύ μεγάλη αγάπη για τη μουσική, και ξεκίνησε παίζοντας τρομπέτα στην μπάντα του στρατού.
0: Μάλιστα.
1: Όπου εκεί βρήκε ένα παρατημένο φαγκότο κάποια στιγμή. Ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ για το τι όργανο είναι αυτό. Κάθισε μόνος του και το περιποιήθηκε, γιατί το όργανο ήταν σε άθλια κατάσταση, και ξεκίνησε να παίζει. Όπου ξεκίνησε να παίζει και να μαθαίνει με πρώτο δάσκαλο τον Χαράλαμπο Φαραντάτο, κλαρινετίστα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος εκείνη την εποχή στο Δίο Αθηνών δίδασκε και φαγκότο, γιατί δεν υπήρχε δάσκαλος. Στην ουσία και ο αδερφός μου το ίδιο ξεκίνησε με το Φαραντάτο, μέχρι να τελειώσει πλέον με τον πατέρα μου ως δάσκαλο.
0: Μάλιστα.
1: Στο Δίο
0: Αθηνών.
1: Ο πατέρας μου έκανε μια σοφή επιλογή ως γνώστης του τι συμβαίνει μέσα στις ορχήστρες, να μας ξεχωρίσει τα δύο παιδιά, ούτως ώστε να μην στην ουσία παλεύουμε για τις ίδιες θέσεις χρησιμοποιώντας το ίδιο όργανο. Έβαλε ένα όργανο το οποίο νομίζω ταιριάζε περισσότερο στο χαρακτήρα μου. Είναι έτσι λίγο πιο εξωστρεφές όργανο. Είναι ένα λίγο όργανο το οποίο έχει περισσότερο, είναι λίγο πιο απέρτο που λέμε. Με αποτέλεσμα να είναι τυχερός να έχουμε παίξει και οι τρεις μαζί στην ΚΟΑ, όταν τελείωσε την καριέρα του πατέρα μου και συνταξιδοτήθηκε. Μετά από εκεί, το πώς ξεκίνησα εγώ. Ξεκίνησα με δάσκαλο τον κορυφαίο κοραγκλίστα της Κρατικής, που ήταν ο Χρήστος Αργυρόπουλος. Και μετά πήγα στο solo oboe της Κρατικής, που ήταν
0: ο αδερφός του, ο Σπύρος.
1: Ο
0: Σπύρος δεν ήταν αδερφός του?
1: Όχι, ο Σπύρος Αργυρόπουλος που έπαιζε φαγκότο, όχι.
0: Α.
1: Ο αδερφός του έπαιζε στη λυρική σκηνή και αυτός, ο Μποϊστάς και η Κοραγκλέ. Τελείωσα στο διάθλημα με το Σχελέ και εκεί, μετά από εκεί είχα μια περιήγηση χωρίς να πάω. Η αλήθεια είναι σε κάποιο πανεπιστήμιο να σπουδάσω, αλλά είχα πολλά μαθήματα με τον Hans-Jürgen Sellenberger, ο οποίος ήταν κορυφαίος ομποίστας στην Φιλαμονή του Βερολίνου για πάρα πολλά χρόνια, και με τον François Tolélé, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ακόμα καθηγητής στην Ακαδημία του Μονάχου, οι οποίοι είναι, θεωρούνται αυτή τη στιγμή από τους καλύτερους ομποίστες που έχουν υπάρξει ποτέ.
0: Μιας και είπες για τον Sellenberger, να ακούσουμε ένα κονσέρτο που δεν ακούμε συχνά, που είναι ένα πεντάλεπτο, εξάλεπτο του Βιντσέντζο Μπελίνι.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει. Και μετά θα έρθουμε σε σένα. Έχεις πάρα πολύ ωραίες ηχογραφήσεις και θα σας ακούσουμε και ζωντανά. Πραγματικά μην το χάσετε, κυρίες και κύριοι, γιατί κάναμε πρόβα πριν λίγο και είναι κάτι το απίθανο. Αλλά εν τω μεταξύ, ας ακούσετε και ένα σπάνιο κονσέρτο που δεν παρουσιάζεται. Αυτό σε Μη Μίζωνα του Μπελίνι.

ήταν το κονσέρτο για όμποι και ορχήστρα, αυτό το σύντομο έργο του Βιντσέντσο Μπελίνι σε μη μίζωνα, εδώ παιγμένο από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου, τον πρώτο ομποίστα και δάσκαλο του σημερινού μου καλεσμένου Γιάννη Οικονόμου, τον Hans-Jürg Schellenberger, με τον James Levine να γίνεται της ορχήστρας. Και είχα μείνει με την συζήτηση με τον Γιάννη προηγουμένως που μιλούσαμε για τις δυσκολίες τις οποίες ενδεχομένως έχει ένας ομποίστας να ατακάρει αυτές τις νότες, μια εκ των οποίων βάζει την ακούμε και στην αρχή, γιατί δίνει ένα λά πάντα στην ορχήστρα, αλλά γενικότερα. Και του λέω, μπορείς Γιάννη μου να παίξεις κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό για το όμποε, χωρίς βέβαια να ρισκάρεις και τα πάντα, αν και δεν φοβάμαι να ρισκάρει, γιατί ο Γιάννης είναι αυτός ο κορυφαίος μουσικός που είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και έτσι μου λέει, ναι, δεν πειράζει. Και με αυτό σαν αφορμή, κυρίες και κύριοι, και αφού μας δώσει κάποιο παράδειγμα, θα παίξουμε ένα κομμάτι οι δυο μας από αυτά που μου έχει προτείνει, και μείνετε στις θέσεις σας.

0: Γιάννη μου, είχαμε πει να καθίσω στο πιάνο, αλλά μετά από αυτό δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω. Οπότε μπορείς να ξανακαθίσεις στη θέση σου, όπου μπορείς να μιλάς πλέον, και να μου πεις τι ήταν αυτό το καταπληκτικό πράγμα που ακούσαμε.
1: Αυτό ήταν Don Juan, το Strauss, Richard Strauss. Ένα solo που υπάρχει για το Oboe, το οποίο επαναλαμβάνεται 2-3 φορές. Είναι χαρακτηριστικό. Το παίζει μόνο το Oboe μέσα σε όλο το έργο.
0: Και σταματάει η ορχήστρα.
1: Νομίζω δεν σταματάει η ορχήστρα, αλλά έχουμε.
0: Είναι σχεδόν σαν να σταματάει.
1: Είναι σαν να σταματάει, ναι, σχεδόν.
0: Κρατάνε απλώς μερικές τενούτες.
1: Νομίζω ότι ο κάθε συνθέτης. Αυτή είναι η μαγεία και της κλασικής μουσικής που λέω πολλές φορές, που με ρωτάνε, μα γιατί κλασική μουσική. Για μένα η κλασική μουσική ως κλασική έχει αρχή, μέση και τέλος. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ολοκληρωμένο.
0: Μπορεί να το παρακολουθήσει.
1: Ακριβώς. Όπως είναι και η φύση. Είναι κάτι το οποίο είναι ολοκληρωμένο. Έχει τα πάντα μέσα. Και δεν είναι τυχαίο το ότι ο κάθε συνθέτης στην εποχή του γνώριζε πάρα πολύ καλά πώς θα χρησιμοποιήσει το κάθε όργανο στην ορχήστρα. Το Oboe λοιπόν έχει στιγμές μέσα στην ορχήστρα, το οποίο πραγματικά, εάν θα καθόσουν τώρα μετά από τόσα χρόνια να πεις μήπως να το έπαιζε κάποιο άλλο όργανο, λες και πάλι όχι. Είναι το όργανο που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ο ήχος του είναι πολύ χαρακτηριστικός και νομίζω ότι είναι πάντα μα πάντα αυτό που πρέπει να είναι μέσα στο εκάστοτε έργο.
0: Μάλιστα. Εμείς κυρίες και κύριοι τώρα, ήθελα να σε ρωτήσω κι άλλα για το... Α, ναι. Ένιωσα ότι είχες φοβερή ένταση, ενώ ακούγεται πάρα πολύ. Βιμπράρεις κιόλας άμα θέλεις, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Κάνεις τα πάντα. Ξέρετε κυρίες και κύριοι, το λέω αυτό στη μέση της εκπομπής, είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να σε καλέσω, Γιάννη μου, να ακούσουμε συγκριτικές ακροάσεις, γιατί σήμερα η μέρα των συγκριτικών ακροάσεων της Τετάρτης, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πολύ ωραίο και που θα ακούσουμε σήμερα, οπότε το άλλαξα το θέμα, δεν είχε κανένα λόγο, αλλά πραγματικά τώρα θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να βοηθήσεις τους φίλους ακροατές στο να διακρίνουν την ποιότητα του ενός από τον άλλον ομποίστα. Mm-hmm. Αλλά θα ήθελα να είσαι μαζί μου ώστε να μπορείς να το επισημαίνεις αυτό στην κέρια στιγμή.
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Θα μπορείς να έρθεις.
1: Βεβαίως, όποτε θέλεις.
0: Μέχρι τότε, σας αφήνουμε για λίγο κυρίες και κύριοι, φεύγουμε από τα μικρόφωνα και πηγαίνουμε εγώ στο πιάνο και στη θέση του ο κύριος οικονόμου για να σας παίξουμε ένα πρώτο κομμάτι, το οποίο δεν σας λέμε τι είναι, γιατί είναι ωραίο το να το ανακαλύψετε από μόνοι σας, είναι πασίγνωστο.

Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, είμαστε πάντα μαζί με τον σπουδαίο Γιάννη Οικονόμου και μετά από Γιάννη Οικονόμου θα ακούσουμε Γιάννη Οικονόμου ένα μέρος από μια παρτίτα για σολόμποε του Johann Sebastian Bach.

0: Ακούσαμε μια αλμάντ από ποια παρτίτα. Αυτή πρέπει να είναι. Όχι αυθεντικά, είναι αυθεντικά και όμπορ.
1: Όχι, είναι για φλάουτ αυτή η παρτίτα. Λαμινόρε νομίζω είναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό της, για να είμαι ειλικρινής.
0: Πόσα μέρη είχε?
1: Έχει 4 μέρη.
0: Ωραία.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι η αλήθεια είναι ότι αυτή η παρτίτα χρησιμοποιείται πλέον σε διεθνείς διαγωνισμούς, ούτως ώστε για να δουν τις δυνατότητες του μποϊστά πώς μπορεί να ανταπεξέλθει.
0: Βέβαια, διότι έχεις πολύ λεγκάτο, πρέπει με μια ανάσα να βγάλεις δεν ξέρω πόσες νότες και να μην φανεί ότι παίρνεις πολλές ανάσες και χαλάσεις τη ροή, ας πούμε. Αυτό είναι σαν να είναι γραμμένο για έγχορδο όργανο, ναι, όχι για πνεύμα.
1: Και για το φλάουτο είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά και για εμάς είναι εξαιρετικά δύσκολο, ναι.
0: Ναι. Έχω να σας ρωτήσω πολλά γι' αυτό, αλλά θα ήθελα να ακούσουμε και το γρήγορο μέρος, την κουράντ, πριν πάμε στις άλλες ερωτήσεις που σχετίζονται με την ορχήστρα και όλα τα υπόλοιπα και τη θητεία σου στις διάφορες ορχήστρες από μικρή ηλικία. Ας ακούσουμε λοιπόν την κουράντ από την ίδια παρτίτα του Ιωάννη Σεμπαστιάν Μπαχ.

0: Αυτό ήταν ένα take.
1: Ναι, αυτό ήταν ένα take. Γιατί...
0: Καταπληκτικό.
1: Ναι.
0: Τίποτα, όλα τέλεια, ε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εσύ μπορεί να θες αλλάξει, ξέρω εγώ κάτι, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μου πήρε μια εβδομάδα. Γιατί ήταν για ένα διαγωνισμό και έπρεπε να είναι ένα take. Και φαντάζεσαι τώρα να παίζεις 5 λεπτά με Μπαχ και ξαφνικά μη σου βγαίνει ένα νότα στο τέλος.
0: Και τόσο πόσο εύκολο μπορεί να είναι, ειδικά για το Ομποέ.
1: Είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί.
0: Εννοείται.
1: Αυτό,
0: ναι, εννοείται. Ναι. Το Ομποέ σε διάλεξες ή το διάλεξες, πώς έγινε?
1: Το Ομποέ, όπως σου είπα πριν, ο πατέρας μου σοφά, νομίζω.
0: Σε κατήθηνε προς εκεί.
1: Αλλά
0: δεν μπορεί να δοκιμάσει άλλο.
1: Θα σου πω μια ιστορία με μουσικούς του οποίου του γνωρίζει προσωπικά κιόλα. Θα σου πω μια ιστορία, γελάσει. Πριν πολλά χρόνια, όταν εγώ ήμουν, ας πούμε, 8-9 χρονών, γινόταν μια ορχήστρα το Γιάννη τον Ιωαννίδη, το μαέστρο, παλιό διευθυντή τη ΚΟΑ, στην Κέρκυρα. Μια ορχήστρα νέων. Ήταν η πρώτη ορχήστρα νέων που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Εκεί λοιπόν πήγαινε ο αδερφός μου ως μικρός ηλικία φαγκωτίστας να παίξει. Ο πατέρας μου βοηθούσε τα ξύλινα πνευστά ως καθηγητής. Και ήταν ο Σωκράτης ο Άνθης, ο οποίος βοηθούσε τα χάλκινα. Μια μέρα λοιπόν, εγώ πιτσιρικάς εκεί, 6-7 χρονών, γινοβόλαγα γύρω-γύρω στα όργανα, γιατί έτσι μεγάλωσα, μέσα στις ορχήστρες μεγάλωσα. Και μου δίνει μια κορνέτα. Και μου λέει, κάνε αυτό. Και το κάνω. Μου λέει, κάνε εκείνο. Το κάνω. Κάνε το άλλο. Το κάνω. Και πάει και τον πιάνει ο Άνθης και του λέει, αυτόν τον θέλω δικό μου. Και του λέει ο πατέρας μου, με συγχωρείς, αλλά τον έχω τακωμένο αλλού. Και έτσι λοιπόν, εγώ ήθελα τρομπέτα, μου άρεσε πάρα πολύ τρομπέτα, η αλήθεια είναι. Αλλά όχι, ο πατέρας μου είχε άλλη άποψη και νομίζω καλώς είχε άλλη άποψη.
0: Βέβαια, το όμπο είναι πολύ πιο σπάνιο όργανο, πολύ πιο περιζήτητο όργανο.
1: Ναι,
0: πολύ πιο περιζήτητο, αλλά πιο περιζήτητο, σαφώς, δεν συζητάμε. Ναι. Και εντάξει, σε μια οικογένεια που υπάρχει παράδοση, εννοείται ότι έχεις ένα βαντάζ ως προς την τεχνική, ως προς την προσέγγιση του ήχου, ως προς την γνώση του οργάνου και την υπηρεσία της μουσικής εν τέλει.
1: Ισχύει.
0: Αυτό το πράγμα που κάνεις.
1: Ισχύει.
0: Θα ήθελα να σε ρωτήσω για τις τόσους πολλούς μαέστρους με τους οποίους έχεις συνεργαστεί. Περισσότεροι, επειδή το ομπό είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και τώρα που σε ακούω, δεν θέλω να σε πειράξω, ας πούμε. Καταρχήν, δηλαδή δεν θα σου έλεγε εύκολα κάποιος μαέστρος τι να κάνεις. Τι να κάνεις, τι να σου πει τι να κάνεις. Εκεί εσύ είσαι συγκεντρωμένος και μιλάς, ας πούμε, με το Θεό. Και φυσικά είσαι και κρέμεσαι και από την άκρη ενός σκηνιού, ας πούμε. Μη σε πειράξουν, μη αυτό, μπα, κοιτάζει δεξιά-αριστερά. Έτσι μου φαίνεται, συγγνώμη, δηλαδή απλώς είναι η δική μου η άποψη. Λοιπόν, ξέρω ότι έχεις συνεργαστεί με κορυφαίους μουσικούς. Ξεκίνησες μέλος της Παγκόσμιας Ορχήστρας Νέων Ζενές Μουσικάλ, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό που ήταν στο Ζάγκρεπ, ήταν.
1: Όχι, αυτό γινόταν στην Γερμανία, στο Βερολίνο. Ξεκινάγαμε τις πρόβες μας κτλ. Και έχουμε ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που έχουν συμμετάσχει σε αυτή την ορχήστρα, που γινόταν παλιά. Ήταν από όλο τον κόσμο, παιδιά. Δίναμε εξετάσεις μέσω CD τότε. Τα στέλναμε. Και επιλεγόντουσαν παιδιά από όλο τον πλανήτη και γινόταν μια ορχήστρα η οποία για μένα θεωρώ ότι σε επίπεδο νέων ήταν η καλύτερη ορχήστρα που έχει υπάρξει ποτέ στον πλανήτη. Όχι γιατί έπαιξα εγώ, δεν το λέω υπεροπτικά, απλά είναι διαφορετικό το να έχει συγκεντρώσει μουσικούς από τα Βαλκάνια ή από την Ευρώπη και άλλο από όλο τον κόσμο. Είναι άλλες οι τεχνικές, είναι τελείως διαφορετικά να παίζεις με έναν φαγκωτίστα, ας πούμε, ο οποίος είναι από την Αμερική, ή με ένα κορνίστα που είναι από την Αυστραλία, ή είναι τελείως διαφορετικό από το να παίζεις με έναν ο οποίος είναι στη Γαλλία και στη Γερμανία και στην Ισπανία. Είναι άλλη φιλοσοφία.
0: Και άλλες οι απαιτήσεις. Αυτοί οι μαέστροι που διεύθυναν, ο Μαζούρ, ο Τιμιρκάνοφ, εσάς διεύθυναν.
1: Ναι.
0: Ο Μάρινερ.
1: Ναι.
0: Από όλες αυτές τις ορχήστρες που έχεις παίξει, ποιος ήταν ο μαέστρος που κατά τη γνώμη σου. Μάλλον, ποια ήταν η ιδιαίτερη. Μη σου πω κάτι μαέστρο. Μπορεί να μην είσαι πιο άρεσε πολύ, αυτό δεν πειράζει. Ποια ήταν η πιο σωστή συμπεριφορά απέναντι στο όμποε, ειδικά στα solo μέρη εκεί που παίζεις και βγαίνεις από την ορχήστρα, αλλά σε συνοδεύει όμως η ορχήστρα.
1: Θα σου πω. Για παράδειγμα, με τον Τιμιρκάνοφ έχουμε παίξει η Τέρα Τσαϊκόφσκι. Δηλαδή, έχω ένα solo στο δεύτερο μέρος, το οποίο ξεκινάει και τελειώνει με αυτό στην ουσία, όλη η συμφωνία. Ποτέ ο άνθρωπος δεν είπε το παραμικρό. Απλά με άφηνε, μου δίνει την ελευθερία να ξεκινήσω όποτε θέλω εγώ, όπως θέλω εγώ, και απλά με ακολουθούσε. Υπάρχουν μαέστροι οι οποίοι δεν φοβούνται να αφήσουν την ελευθερία στους μουσικούς, φοβούνται να εμπιστευτούν τους μουσικούς. Για μένα, η προσωπική άποψη μετά από 30 χρόνια που παίζω σε ορχήστρες είναι ότι αυτό είναι κακό. Ο μαέστρος πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στο μουσικό και πρέπει να του αφήσει ελευθερίες. Ιδιαίτερα δε σε τέτοιου είδους όργανα τα οποία μπορούν να πάρουν μια πρωτοβουλία παραπάνω, ας το πούμε.
0: Και είναι και.
1: Ένας μαέστρος ο οποίος πραγματικά όμως όταν έπαιξα για πρώτη φορά μαζί του, είπα ότι έτσι είναι οι μαέστροι, ήταν ο Μαζούρ. Μαζούρ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος όταν ανέβαινε πάνω στο πόντιουμ, σε έκανε να τρέμεις. Χωρίς ο άνθρωπος να είναι επιθετικός ή οτιδήποτε, αλλά ήταν τέτοια η φυσιογνωμία του, ήταν τέτοια η γνώση του, ήταν τέτοια η κίνησή του που σε άφηνε άγαλμα και απλά ακολουθούσε σε αυτόν χωρίς να χρειάζεται να σου πει το παραμικρό. Είναι τέτοια η ενέργεια που μπορεί να σου δώσει ένας μαέστρος που μπορεί να κάνει μια ορχήστρα να παίξει πολύ καλύτερα, αλλά μια ορχήστρα να την καταστρέψει.
0: Μάλιστα. Τι είπες τώρα. Μάλιστα. Θα ήθελα να ακούσω, μιας και περνάει η ώρα, Γιάννη, τι να πω. Είμαι σίγουρος ότι έχεις πολλά να πεις, αλλά θέλω να ακούσω ένα δύσκολο σύγχρονο κομμάτι, το οποίο έχει γράψει για σένα ο Γιάννης Ογκίκας. Είναι σε κινηματογραφικό ύφος,
1: ναι.
0: Πολύ, με πολλά όργανα. Πρωτοστατεί το όμποε, mm-hmm. διότι είναι για μια μπαλαρίνα κούκλες, μιλάει για δύο κούκλες, έτσι είναι σαν σκηνή κινηματογραφική.
1: Mm-hmm.
0: Είναι μεγάλο, αλλά εμείς θα ακούσουμε ένα μέρος του, γιατί θέλω να παίξουμε και εμείς τώρα εδώ το άλλο κομμάτι. Έτσι, τι σε φέραμε, θα σε χάσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Και λέγεται Ο χορός της κούκλας, έτσι, τσιχολός μπαλαρίνας, mm-hmm. μπαλαρίνα. Mm-hmm. Όπου είναι από τη γνωστή ιστορία του Καριοστράφησα, λέμε. Η μπαλαρίνα είναι και ο στρατιώτης. Δίπλα κάτω από ένα ρολόι αναπτύσσουν μια ερωτική σχέση χορεύοντας, ας πούμε, αλλά πάντα ως καρικατούρες μέσα από το παιδικό βλέμμα, θα μπορούσε να πει κανείς, μιας αφήγησης. Κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ ωραίο και πολύ δεξιοτεχνικό με τον Γιάννη Οικονόμου.

0: είναι δύσκολο για μένα να το σταματήσω. Παίζεις τόσο ωραία και είναι τόσο ωραίο αυτό το κομμάτι, το πολύ ιδιαίτερο, μια καρικατούρα σαν μεταξύ ονείρου και... και μια κωμικότητα, ας πούμε, που ταιριάζει πάρα πολύ και στο όργανο, βέβαια.
1: Στο όργανο, αλλά τα εύσημα αλλά... στο συνθέτει παραπάνω. Έτσι. Γιάννη, είναι σημαντικό. Και μπράβο. Είναι κάτι που θα ήθελα να πω, όπως και στο κονσέρτο του Χατζή που παίζω τώρα. Είναι σημαντικό ο συνθέτης να γνωρίζει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του οργάνου. Μπορούν να γράψουν πλέον οι συνθέτες, ξέρεις, μπαίνουν σε ένα πληκτρολόγιο απάνω, σε έναν υπολογιστή και αρχίζουν και πατάνε κουμπάκια και γράφουν. Χωρίς να γνωρίζουν ακριβώς το όργανο, τι μπορεί να κάνει και ποιες είναι οι δικλείδες τις οποίες έχει. Ο Γιάννης, και προς τιμή του, και το λέω γιατί είναι πολύ καλός φίλος, αλλά δεν το λέω γι' αυτό, το λέω γιατί είναι η πραγματικότητα, γνωρίζει πάρα πολύ καλά να γράφει και κινηματογραφική μουσική, αφενός, περιγραφική μουσική, αλλά κυρίως ξέρει να γράφει για τα όργανα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει να γράφει για τα όργανα κάποιος.
0: Βεβαίως. Απολύτως δίκιο έχεις, διότι είναι άλλο αυτό που ακούς στο synthesizer. Και άλλο αυτό το οποίο ακούς, το οποίο είναι καταπληκτικό και μοναδικό, ζωντανά εννοείται από ένα όργανο και το οποίο πρέπει να το γνωρίζεις σε βάθος. Έτσι είναι, όπως η παραδοσιακή σπουδαία μουσική. Έτσι είναι. Και λέγοντας το αυτό, θα ήθελα να σε παρακαλέσω τώρα 7 λεπτά πριν να περάσουμε πάλι στις θέσεις μας τις μουσικές και να χαρίσουμε στους φίλους ακροατές άλλη μια μαγική στιγμή με ένα... μια ζωντανή εδώ ηχογράφηση, παρουσίαση. Όλα τα οφείλουμε βέβαια στον ήχο του σπουδαίου αυτόν, τον οφείλουμε στον κύριο Ηλιάδη. Και να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι το οποίο είναι πάλι από την Αποστολή και μάλιστα ο τίτλος του είναι Brothers, δηλαδή η αδερφότητα των Ιεραποστόλων. Είναι το θέμα με το οποίο περιγράφει τους δεσμούς φιλίας και ενότητας αυτών των ανθρώπων που στην ταινία θυσιάζονται. Το έχουμε παρουσιάσει και στο παρελθόν. Και φυσικά πάντα με το όμποε, το οποίο παίζει ένας παπάς, ο οποίος το έχει πάρει μαζί του, Ευρωπαίος, έχει πάει στα βάθη της Αμερικής και παίζει αυτό το όμποε. Και είναι αυτό το όργανο το οποίο έχει τρελάνει και έχει εξημερώσει σαν του Ορφέα τη λύρα, τα αγρία ζώα, εξημερώνει τους ανθρωποφάγους, οι οποίοι προσπαθούν και όταν σταματάει τους τρώνε. Έτσι. Όσο παίζει όμως.
1: Όλα είναι καλά.
0: Όλα είναι καλά. Και μια και το λέω αυτό, δεν θα ξεχάσω. Το όμποε σου και κάθε όμποε, γιατί ήταν και από τις πολλές ερωτήσεις που θα κάνω. Πόσο καιρό μπορεί να κρατήσει και πόσο. Υπάρχουν παλιά όμποε.
1: Η αλήθεια είναι ότι όχι. Η αλήθεια δεν υπάρχουν. Το όμποε δυστυχώς έχει αυτό το μειονέκτημα. Είναι ένα όργανο το οποίο έχει πολύ μικρό
0: προσδόκιμο
1: ζωής και είναι και πολύ ακριβό για να το αγοράσεις.
0: Κατάλαβα.
1: Δυστυχώς.
0: Το δικό σου τι κατασκευή είναι?
1: Το δικό μου ευτυχώς αυτό είναι καινούριο. Είναι 3 χρονών μόνο. Εντάξει, αντέχει ακόμα.
0: Ελληνικής κατασκευής ή.
1: Κατασκευής.
0: Ελληνικής κατασκευής.
1: Όχι, είναι γαλλικής.
0: Α, γαλλικής
1: κατασκευής. Δεν φτιάχνουν ελληνικές εταιρείες, δεν φτιάχνουν, όχι.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μέσα από αυτό το καινούριο λοιπόν γαλλικό όμποε άλλο ένα κομμάτι.

0: Και πάλι στα μικροφωνά μας, κυρίες και κύριοι, κάθε φορά που τελειώνει μια τόσο ωραία μουσική, νομίζω ότι ένα πονεμένο κενό μεσολαβεί μέχρι την επόμενη, γιατί είναι πραγματικά η απώλεια αυτού του απίθανου ήχου κάτι που δεν μπορεί εύκολα να αναπληρωθεί με οτιδήποτε άλλο. Είναι τόσο ισχυρός και χαρακτηριστικός ο ήχος, ειδικά μάλιστα αν κάποιος το χειρίζεται με αυτόν τον τρόπο. Και δεν επανερχόμαι σε αυτό που είπα για το βιβλίο Guinness. Τώρα μπορεί να άλλαξε το ποιο είναι το πιο δύσκολο όργανο, γιατί με τις νέες τεχνικές έχετε καταφέρει να το τιθασέβετε. Αλλά επί σειρά ετών, όπως το χέρι του Ραχμάνου ήταν το μεγαλύτερο, δίπλα σε αυτό το δυσκολότερο όργανο ήταν το όμποε. Σκέψτε τώρα από όλα τα όργανα που υπάρχουν στον πλανήτη. Τέλος πάντων. Και εγώ έχω σήμερα έναν εξαιρετικό εκπρόσωπο αυτής της μουσικής, και τον οποίο, όπως ακούσατε ίσως, τον έχω υποχρεώσει κατά κάποιο τρόπο, τον έχω παρακαλέσει και έχει αποδεχτεί να επανέλθει σε μία Τετάρτη που θα ακούσουμε, όποτε δεν μπορείς από την κρατική, ή μάλλον θα έχεις κάποιο ρεπό και τα λοιπά, να έρθεις 12 με μία για να παρουσιάσουμε όλες αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές των σχολών του όμποε. Να ξέρει επιτέλους και εγώ, όχι μόνο ο κόσμος. Έτσι.
1: Με μεγάλη μου χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο είναι η συναυλία, το κονσέρτο με την Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, και τους περιμένουμε όλοι να είναι στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
0: Τι ώρα?
1: 8.30 ώρα ξεκινάει η συναυλία.
0: Μην το χάσετε, κυρίες και κύριοι, έτσι, γιατί δεν είναι ένα οποιοδήποτε κονσέρτο. Είναι ένα εφάμιλο με αυτό του Ρίχαρντ Στράους, το πολύ δύσκολο, που εμπεριέχει όλες αυτές τις ελληνικές ιδιαιτερότητες που ακούμε ίσως για πρώτη φορά, καταπληκτικά παιγμένες από μια μεγάλη ορχήστρα και με ένα μεγάλο μποϊστά. Ολοκληρώνουμε έτσι για το αντίο με το καταπληκτικό μέρος από το οποίο και ο Μωρικόνε που ακούσαμε στην αρχή εμπνεύστηκε για να γράψει την Λα Καλύφα, που επιβεβαιώνει για μια φορά ακόμη τη γοητεία του απίθανου οργάνου. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ, Χριστίλια, όλα. Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Γιάννης Οικονόμου, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σπύριο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Από την Τετάρτη 3 έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών διοργανώνει τη δεύτερη έκθεση ιστορικού βιβλίου στο Πολεμικό Μουσείο. 5 μέρες γεμάτες βιβλία και έμπνευση. Περισσότεροι από 50 εκδοτικοί οίκοι, χιλιάδες τίτλοι στα ελληνικά και όχι μόνο. Ό,τι αφορά την ιστορία, από επιστημονικό δοκίμιο μέχρι παιδικό και εφηβικό βιβλίο. Παγκόσμια ιστορία, ελληνική. Ιστορία κινηματογράφου και μουσικής. Ιστορικό μυθιστόρημα. Σας περιμένουμε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Η έκθεση είναι υπό την αιγίδα και τη στήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα το δεύτερο μέρος μιας συναυλίας της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας με την Τελιάνα Λαζαρόβα στο πόντιουμ. Η συναυλία δόθηκε στην Ακαδημία Λίστ της Βουδαπέστης στις 29 Οκτωβρίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Θα ακούσουμε τη Συμφωνία αριθμός 4, έργο 36 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Ο Ρώσος ρομαντικός συνθέτης ολοκλήρωσε την 4η Συμφωνία τον Δεκέμβριο του 1877. Η πρεμιέρα δόθηκε με μεγάλη επιτυχία στη Μόσχα τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους υπό τον Νικολάη Ρουμπινστάιν, δίχως την παρουσία του Τσαϊκόφσκι, ο οποίος βρισκόταν στη Φλωρεντία. Το 1878 η συμφωνία παρουσιάστηκε και στην Αγία Πετρούπολη με τον βοημό Εντουάρντ Ναπράβνικ στο πόντιουμ. Ακολούθησαν εκτελέσεις και σε άλλες πόλεις. Μεταξύ άλλων, στο Παρίσι το 1880 υπό τον Εντουάρ Κολόν, τη Δρέσδη το 1889 με τον ίδιο τον Τσαϊκόφσκι στο πόντιουμ, τη Νέα Υόρκη το 1890 υπό τον Βάλτερ Ντάμπρος, καθώς και το Λονδίνο το 1893 και πάλι με τον Τσαϊκόφσκι στο πόντιουμ. Ο συνθέτης αφιέρωσε τη συμφωνία στην Αντέσδα Φον Μέκ, η οποία τον υποστήριξε οικονομικά επί 13 έτη. Σε επιστολή προς τη Ρωσίδα επιχειρηματία και πάτρονα των τεχνών, ιδίως της μουσικής, λίγες εβδομάδες μετά την πρεμιέρα, ο Τσαϊκόφσκι παραθέτει ένα επεξηγηματικό κείμενο, σκιαγραφώντας το προγραμματικό υπόβαθκης, λίγες εβδομάδες μετά την πρεμιέρα, ο Τσαϊκόφσκι παραθέτει ένα επεξηγηματικό κείμενο, σκιαγραφώντας το

Περί τις ενδείξεις, αντάντε σωστενούτο, μοντεράτο κον άνιμα, μοντεράτο ασάι κουάζι αντάντε, αλέκρο βίβο σε φάε λάσονα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας διευθύνει η Ντελιάνα Λαζαρόβα από συναυλία στην Ακαδημία Λίστ της Βουδαπέστης στις 29 Οκτωβρίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της CBGO.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος της τέταρτης συμφωνίας, έργο 36, του Πιότρ Λιτς Τσαϊκόφσκι. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος, «Αντατίνο η μόντο τη καντσόνα σε σύφεση ελάσσονα». Ο Τσαϊκόφσκι, σε επεξηγηματικό κείμενο που έγραψε προς τη Ρωσίδα επιχειρηματία και πάτρονα των τεχνών, ιδίως της μουσικής Ναντέζντα Φον Μεκ, λίγες εβδομάδες μετά την πρεμιέρα, τονίζει ότι στο δεύτερο μέρος δεν υπάρχει επιθυμία για νέο ξεκίνημα της ζωής. Η μουσική συμβολίζει τη μελαγχολία που νιώθει κανείς όταν κάθεται το βράδυ κρατώντας ένα βιβλίο. Το βιβλίο όμως πέφτει από το χέρι. Ακολουθούν αναμνήσεις, στιγμές ευτυχίας όταν το νεανικό αίμα έβραζε και η ζωή ήταν ικανοποιητική. Υπάρχουν επίσης επώδυνες αναμνήσεις και απώλειες. Όλα αυτά ανήκουν στο μακρινό παρελθόν. Ακούμε και πάλι, μέσω της EBU, τη συμφωνική ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας υπό την Ντελιάνα Λαζαρόβα από συναυλία στην Ακαδημία Λίστ της Βουδαπέστης στις 29 Οκτωβρίου 2025.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος της τέταρτης συμφωνίας, έργο 36 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Ακολουθούν τα δύο τελευταία μέρη. Σκέρτσο με ενδείξεις πιτσικάτο, ωστινάτο και αλέγκρο σε φα μίζωνα, με τρίο σε λα μίζωνα και σε ρε ύφεση μίζωνα, καθώς και το φινάλι, αλέγκρο κον φουόκο σε φα μίζωνα. Ο Τσαϊκόφσκι, σε επεξηγηματικό κείμενο που έγραψε προς την Αντέζνα Φον Μεκ λίγες εβδομάδες μετά την πρεμιέρα, αναφέρει μεταξύ άλλων. Το τρίτο μέρος δεν συμβολίζει ένα συγκεκριμένο συναίσθημα. Συντίθεται από φανταστικές εικόνες που βλέπει κανείς πίνοντας λίγο κρασί. Το πνεύμα δεν είναι εύθυμο ούτε λυπημένο. Αφού η φαντασία διεγείρεται ελεύθερα, ζωγραφίζονται παράξενες εικόνες. Έξαφνα φαίνονται μεθυσμένοι χωρικοί και ακούγεται ένα τραγούδι του δρόμου. Κατόπιν διέρχεται στο βάθος μια στρατιωτική πομπή. Αυτές είναι εικόνες που περνούν από το μυαλό κατά τη διάρκεια του ύπνου. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι παράξενες και ασύνδετες μεταξύ τους. Το βασικό θέμα του τελευταίου μέρους βασίζεται στο παραδοσιακό ρωσικό τραγούδι «Στο λιβάδι υπήρχε μια σημίδα». Η σημίδα είναι είδος φυλοβόλου δένδρου. Ο Τσαϊκόφσκι, στο επεξηγηματικό κείμενο που έγραψε προς την Αντέζντα Φον Μεκ, τονίζει μεταξύ άλλων για το φινάλι. Αν δεν έχεις λόγους να χαίρεσαι, τότε κοίτα τους άλλους. Να βρεθείς μεταξύ ανθρώπων που με όλη τους την καρδιά είναι χαρούμενοι. Με δυσκολία προσπαθείς να ξεχάσεις τον εαυτό σου και να παρασυρθείς από τις χαρές των άλλων. Η μοίρα όμως παρουσιάζεται και σου θυμίζει τον εαυτό σου. Οι άλλοι όμως δεν ενδιαφέρονται για σένα, ούτε έχουν προσέξει πως είσαι μόνος και λυπημένος. Ω, πώς διασκεδάζουν, πόσο ευτυχής είναι. Να ερευνήσεις εκ νέου τον εαυτό σου και μην θεωρείς ότι τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο είναι θλιμμένα. Απόλαυσε με την απόλαυση των άλλων. Έχεις ακόμη τη δυνατότητα να ζήσεις. Και ο Τσαϊκόφσκι καταλήγει. Αυτά είναι όλα όσα μπορώ να εξηγήσω για τη συμφωνία. Φυσικά είναι θολά και ημιτελή. Η οργανική μουσική όμως δεν είναι αντικείμενο λεπτομερούς ανάλυσης. Εκεί όπου τα λόγια τελειώνουν, ξεκινά η μουσική, όπως επισημαίνει ο Χάινε. Ακούμε και πάλι τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας υπό την Ντελιάνα Λαζαρόβα από συναυλία στην Ακαδημία Λίστ της Βουδαπέστης στις 29 Οκτωβρίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.

Ακούσαμε την τέταρτη συμφωνία, έργο 36, του Πιότρ Λιτς Τσαϊκόφσκι. Τη συμφωνική ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας διήθυνε η Βουλγάρα μαέστρος Ντελιάνα Λαζαρόβα από συναυλία στην Ακαδημία Λίστ της Βουδαπέστης στις 29 Οκτωβρίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, το φινάλε Allegro con fuoco σε σι ύφεση Ελλάσσων και κατόπιν σε σι ύφεση Μίζωνα από το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 23 του Τσαϊκόφσκι. Τον πιανίστα Σούρα Τσερκάσκι συνοδεύει η Φιλαρμονική του Βερολίνου υπό τον Λίοπολτ Λούτφιχ από δισκογραφική εργασία εν έτη 1955.

0: Ακούσαμε το φινάλε από το πρώτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα έργο 23 του Πιότρ Λιτς Τσαϊκόφσκι. Τον πιανίστα Σούρα Τσερκάσκι συνόδευσε η Φιλαρμονική του Βερολίνου υπό τον Λίοπολτ Λούντβιχ από δισκογραφική εργασία εν έτη 1955. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Τρίτος Μεσημβρινός που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρής Λούστας. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσείο Μαρία Κάλλας στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας δίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη.

Αργεντινός συνθέτης, πιανίστας, μαέστρος και ενορχιστρωτής που δραστηριοποιήθηκε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του στην Ιταλία ως Ιταλός υπήκος, ο Λουίς Μπακάλοφ γεννήθηκε το 1933 στο Buenos Aires, σπούδασε πιάνο με τον Ενρίκε Μπαρεμπόιμ, τον πατέρα του Ντάνιελ Μπαρεμπόιμ και με τη μαθήτρια του Άρτουρ Σνάμπελ, Μπέρτα Σουγιοβόλσκι, και το 1952 έγινε μέλος μιας ορχήστρας του Buenos Aires, με την οποία έκανε την πρώτη του περιοδία στη Νότιο Αμερική, καταλήγοντας στο Κάλι της Κολομβίας. Εκεί εργάστηκε μέχρι το 1957 στην Κολομβιανή ραδιοτηλεόραση, νυμφεύθηκε τη δημοσιογράφο Τερέζα Εσκομπάρ και αφού έζησαν ένα χρόνο στην Ισπανία, το 1958 εγκαταστάθηκαν στο Παρίσι, στο οποίο γεννήθηκαν και τα δύο παιδιά τους. Μέχρι το 1959 ο Λουίς Μπακάλοφ εργάστηκε ως πιανίστας σε παρισινά θέατρα και σε νυχτερινά κέντρα, αλλά η πόλη που συνδέθηκε άρρηκτα με τη σταδιοδρομία του ήταν η Ρώμη, την οποία κατά δήλωσή του ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά και το 1960 αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα εκεί με την οικογένειά του, παίρνοντας αργότερα και την ιταλική υπηκότητα.

Από το 1960 και μετά, ο Λουίς Μπακάλοφ δραστηριοποιήθηκε ως συνθέτης, μαέστρος και ενορχιστρωτής στη δισκογραφία, συνεργαζόμενος με μεγάλα ονόματα του ιταλικού τραγουδιού, όπως ο Σέρτζιο Ενρίκο, η Ρίτα Παβόνε, η Ορνέλα Βανόνη, ο Τζίνο Πάολι, η Μίλβα, ο Τζάνι Μοράντι, η Μίνα και ο Λούτσιο Ντάλα, και στον κινηματογράφο, όπου το 1964 η μουσική του για την ταινία του Πιέρ Πάολο Παζολίνι «Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο» του απέφερε το 1966 την πρώτη του υποψηφιότητα για το Όσκαρ. Ένα βραβείο που κέρδισε τελικά το 1996 για τη μουσική του στην ταινία του Βρετανού Μάικλ Ράντφορντ «Ο Ταχυδρόμος». Μέχρι το 2014 ο Μπακάλοφ επένδυσε μουσικά 8 ιταλικά western spaghetti και πάνω από 100 ταινίες ποικίλης θεματολογίας, τον Νταμιάνο Νταμιάνι, Νίνο Μανφρέντι, Μάρκο Φερέρι, Έλιο Πέτρι, Λίνα Βερτμίλερ, Φράνκο Τζιράλντι, Αλμπέρτο Λατουάντα, Φεντερίκο Φελίνι και άλλων Ιταλών αλλά και αλλοεθνών σκηνοθετών, Καφράνκο Τζιράλντι, Αλμπέρτο Λατουάντα, Φεντερίκο Φελίνι και άλλων Ιταλών αλλά και αλλοεθνών σκηνοθετών,

είναι και η καταγωγή του και τις επιρροές του από την κουλτούρα της πατρίδας του. Ένα από τα διασημότερα έργα του Μπακάλοφ είναι η Μίσα Τάγκο για δύο σολίστ, χοροδία, μπαντονεόν και ορχήστρα, που συνέθεσε το 1997 χρησιμοποιώντας το ισπανικά μεταφρασμένο κείμενο της καθολικής λειτουργίας και χορευτικούς ρυθμούς της Αργεντινής, όπως το τάγκο, η μιλόγκα και το καντόμπε. Από την πρώτη ηχογράφηση της Μίσα Τάγκο που έκαναν το 1999 η μέτζο-σοπράνο Άννα Μαρία Μαρτίνεθ και ο τενόρος Πλάθιντο Ντομίνγκο με τον μπαντονεονίστα Έκτορ Ουλίσες Πασαρέλα, τη χοροδία και την ορχήστρα της Ακαδημίας της Σάντα Τσετσίλια υπό τον Μιούγκ Ουν Τσούγκ, θα ακούσουμε τα μέρη «Κύριε» και «Κρέντο».

Σε πρώτη ηχογράφηση του 1999, ο Μιούγκ Γουν Τσούγκ δίευθυνε τον τενόρο Πλάθιντο Ντομίνγκο, τη μετζοσοπράνο Άννα Μαρία Μαρτίνεθ, τον μπαντονεονίστα Έκτορ Ουλίσες Πασαρέλα, τη χοροδία και την ορχήστρα της Ακαδημίας της Σάντα Τσετσίλια, στα μέρη Κύριε και Κρέντο από τη Μίσα Τάγκο του Λουίς Μπακάλοφ. Τη διασημότερη από τις λειτουργίες που ο Αργεντινοϊταλός πιανίστας, συνθέτης και μαέστρος έγραψε στη Ρώμη το 1997, χρησιμοποιώντας το ισπανικά μεταφρασμένο κείμενο της καθολικής λειτουργίας και χορευτικούς ρυθμούς της Αργεντινής, όπως το τάγκο, η μιλόγκα και το καντόμπε. Σε πρώτη ηχογράφηση και πάλι το 1999, ο ίδιος ο Λουίς Μπακάλοφ, με τον Έκτορ Ουλίσες Πασαρέλα και την ορχήστρα της Ακαδημίας της Σάντα Τσετσίλια, υπό τον Μιούγκ Γουν Τσούγκ, θα παίξει το έργο του «Tango Sign» για πιάνο, μπαντονεόν και ορχήστρα.

Σε πρώτη ηχογράφηση του 1999, ο Αργεντινοϊταλός πιανίστας, συνθέτης και μαέστρος Λουίς Μπακάλοφ με τον μπαντονεονίστα Έκτορ Ουλίσας Πασαρέλα και την ορχήστρα της Ακαδημίας της Σάντα Τσετσίλια υπό τον Μιούγκ Ουν Τσούγκ έπαιξε το έργο του «Τάγκο Σάιν» για πιάνο, μπαντονεόν και ορχήστρα. Από τα 4 κοντσέρτα που ο Μπακάλοφ συνέθεσε στη Ρώμη μετά το 2000, θα ακούσουμε το κοντσέρτο «Πορτένια» για 2 πιάνα και ορχήστρα του 2014, το οποίο αποτελεί ένα φόρο τιμής στη γενέθλια πόλη του, το Buenos Aires. Το κοντσέρτο, που περιλαμβάνει 11 μέρη, θα παίξουν σε πρώτη ζωντανή ηχογράφηση του 2015 στο Φεστιβάλ του Λουγκάνο η Μάρτα Άρκεριχ και ο Εντουάρντο Χούμπερτ με την ορχήστρα της Ιταλόφωνης Ελβετίας σε διεύθυνση του Αλεξάνδερ Βεντέρνικοφ.

Σε πρώτη ηχογράφηση του 2015 στο Φεστιβάλ του Λουγκάνο, η Μάρτα Άργκεριχ και ο Εντουάρντο Χούμπερτ με την ορχήστρα της Ιταλόφωνης Ελβετίας υπό τον Αλεξάντερ Βεντέρνικοφ έπαιξαν το κοντσέρτο Πορτένια για δύο πιάνα και ορχήστρα που ο Λουίς Μπακάλοφ συνέθεσε στη Ρώμη το 2014 ως μουσικό φόρο τιμής στη γενέθλια πόλη του, το Buenos Aires. Από το 1960 που εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Ρώμη μέχρι το θάνατό του το 2017, ο Μπακάλοφ, εκτός από τη δραστηριότητά του στο χώρο της δισκογραφίας και του κινηματογράφου, συνεργάστηκε ως πιανίστας με διάφορα μουσικά σχήματα, παίζοντας jazz, rock, tango, κλασική και κινηματογραφική μουσική και με σημαντικές συμφωνικές ορχήστρες ως σολίστ και μαέστρος, σε έργα δικά του και άλλων συνθετών. Δίδαξε σύνθεση κινηματογραφικής μουσικής στην Ακαδημία Κιτζάνα της Σιένας και στην Ακαδημία της Τσινετσιτά στη Ρώμη, ενώ από το 2005 ως το 2017 διατέλεσε και κύριος μαέστρος της Ορκέστρα Della Magna Grecia του Τάραντα. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το μουσικό θέμα της ταινίας του Μάικλ Ράντφορντ «Ο Ταχυδρόμος», για την οποία ο Μπακάλοφ κέρδισε το 1996 το Όσκαρ Μουσικής, εκτελεσμένο από κιθάρα και μπαντονεόν.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα Κάτια Καλετσουνάκη. Ηχογράφηση Στέλιος Εφεντάκης.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ει, νοικοκυρέοι! Πού είσαστε, νοικοκυρέοι! Τι γίνεται, ρε παιδιά, πολύ ησυχία βλέπω εδώ. Δεν είναι κανείς εδώ στην αυλή. Μα τι ερημιά είναι αυτή. Τι γίνανε οι άνθρωποι. Ει, νοικοκυρέοι!
2: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο 1928-2026. Ε, νοικοκυρέοι, του Βασίλη Ανδρεόπουλου. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο, από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Από την Τετάρτη 3 έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών διοργανώνει τη δεύτερη έκθεση ιστορικού βιβλίου στο Πολεμικό Μουσείο. 5 μέρες γεμάτες βιβλία και έμπνευση. Περισσότεροι από 50 εκδοτικοί οίκοι, χιλιάδες τίτλοι στα ελληνικά και όχι μόνο. Ό,τι αφορά την ιστορία, από επιστημονικό δοκίμιο μέχρι παιδικό και εφηβικό βιβλίο. Παγκόσμια ιστορία, ελληνική. Ιστορία κινηματογράφου και μουσικής. Ιστορικό μυθιστόρημα. Σας περιμένουμε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Η έκθεση είναι υπό την αιγίδα και τη στήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας. Giancarlo Menotti, 1911-2007. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Στέλιος Εφεντάκης. Η χθεσινή μας εκπομπή έκλεισε με το κονσέρτο για πιάνο σε φα μίζωνα του Giancarlo Menotti. Με ένα κονσέρτο θα ξεκινήσουμε και σήμερα. Ο Menotti συνολικά συνέθεσε 5 κονσέρτα ή κονσερτάντε έργα. Για πιάνο, για βιολί, για κοντραμπάσο, μια φαντασία για τσέλο και ορχήστρα που σας παρουσιάσαμε στην πρώτη μας εκπομπή και ένα ακόμα ιδιαίτερο κονσέρτο, το τριπλό κονσέρτο Ατρέ το 1969. Με αυτό θα ξεκινήσουμε σήμερα. Είναι γραμμένο για 3 τρίο τα οποία πρωταγωνιστούν διαδοχικά. Όμποε κλαρινέτο φαγκότο, πιάνο άρπα κρουστά και βιολί βιόλα τσέλο, τα οποία αλληλοδιαδέχονται το ένα το άλλο στα τρία μέρη του κονσέρτου, συνοδεία φυσικά της ορχήστρας. Ο συνθέτης δεν στόχευε τόσο στην οργανική δεξιοτεχνία όσο στα ηχοχρώματα των διαφόρων συνδυασμών. Είναι γραμμένο στο πνεύμα του κλασικού κονσέρτου Grosso. Τα τρία μέρη παρουσιάζουν υπέροχη αντίθεση. Το ζωηρό πρώτο μέρος ακολουθείται από ένα υπέροχο αργό μέρος που κυριαρχείται από ωραίουσες μελωδίες, χαρακτηριστικές του καλύτερου φωνητικού στυλ του συνθέτη, ενώ το λαμπρό και παιχνιδιάρικο φινάλε ξεχυλίζει από θορυβώδη σημεία και διαπεραστικές μελωδίες. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο μέρος, αλέγκρο, μετά την εισαγωγή, το πρώτο τρίο των ξύλινων πνεστών παίρνει αρχικά το λόγο για να το διαδεχθεί το δεύτερο τρίο με το πιάνο, την άρπα και τα κρουστά και να ακολουθήσει το τρίο εγχόρδων με εμβόλυμες φυσικά παρεμβολές της ορχήστρας, να συνεχιστεί αυτή η αλληλοδιαδοχή των τριμελών ομάδων ή ακόμα η συμμετοχή και των τριών. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε λεπτομερή αναφορά αυτών των εναλλαγών. Θα τις ακούσουμε εξάλλου. Έχουμε φόρμα σονάτας, αρχικά με τα δύο κύρια θέματα. Κλασικά έτσι γίνεται. Με το πρώτο επικό και εύθυμο, το δεύτερο πιο συναισθηματικό και εν συνεχεία ένα τρίτο, μελαγχολικό περισσότερο, πιο κοντά στο ύφος του Μίνο Ρότα, πιο ερωτικό θα λέγαμε, αλλά και πιο ερωτικό. Εν συνεχεία την κλασική επεξεργασία και την επανέκθεσή τους. Η συμμετοχή των κρουστών τώρα έχει ενδιαφέρον σχεδόν παραστατικό, γιατί συνεχίζοντας με τον ξεχωριστό τους τρόπο της φράσης, απαντώντας πολλές φορές και μη έχοντας εκείνη τη μελωδική λαλιά ενός βιολιού, ενός όμποε ή ενός πιάνου, παρά μόνο τη ρυθμική, πολλές φορές, γιατί υπάρχει και το ξυλόφωνο λόγου χάριν, που παίζει νότες, βέβαια, γνωστό αυτό, τα κρουστά λοιπόν μοιάζουν με έναν εξαίσια θεατρικό τρόπο να παίζουν μια παντομήμα. Στα σημεία αυτά φανερώνονται και μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές αυτού του ευρηματικού έργου. Στο δεύτερο μέρος, lento molto, ο Menotti θα μας γοητεύσει μελωδικά με έναν μπαχικό μερικές φορές τρόπο και άλλες φορές πιο κανταδόρικα. Σίγουρα οι πιο ευαίσθητες, οι πιο δραματικές και συγκινητικές στιγμές του έργου. Ενώ στο τρίτο μέρος, allegro con brio, το ύφος είναι αρκετά ανάλαφρο και χιουμοριστικό, στην αρχική κεφάτη ταραντέλα, πιο αργόσυρτο στο μέσον, ελαφρώς μελαγχολικό, ενώ η αρχική ταραντέλα θα επανέλθει για να δώσει δυναμικό φινάλι στο έργο. Ερμηνεύουν Bob Noble στο πιάνο, Karen Vaughn στην άρπα, Neil Percy στα κρουστά, Roy Carter στο όμποε, Nick Rodwell στο κλαρινέτο, Bob Bourbon στο φαγκότο, Ashley Arbuckle στο βιολί, Brian Clark στη βιόλα και Rob McGrath στο τσέλο. Μαζί τους η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του David Amos.

Ακούσαμε τους Bob Noble στο πιάνο, Karen Vaughn στην άρπα, Neil Percy στα κρουστά, Roy Carter στο όμποε, Nick Rodwell στο κλαρινέτο, Bob Bourbon στο φαγκότο, Ashley Arbuckle στο βιολί, Brian Clark στη βιόλα και Rob McGrath στο τσέλο, στην ερμηνεία του τριπλού κονσέρτου «Ατρέ», σύνθεση του 1969 του Giancarlo Menotti. Μαζί τους ήταν η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του David Amos. Να αναφέρουμε ότι η πρώτη εκτέλεση του έργου έγινε στις 6 Οκτωβρίου του 1970 από την American Symphony Orchestra υπό την μπαγκέτα του Leopold Stokowski, του οποίου ήταν και παραγγελία το έργο. Υπάρχει μάλιστα στο YouTube, αλλά σε πολύ κακή ηχογράφηση. Ο Menotti, για να περάσουμε λίγο στα του βίου του, το 1943, μαζί με τον Samuel Barber, σύντροφό του από το 1928, όταν και γνωρίστηκαν στο Curtis Institute, αγόρασαν την Villa Capricorn, Εγώκερος, κοντά στη Φιλαδέλφια, με οικονομική βοήθεια της Mary Curtis Bock του Curtis Institute. Εκεί θα μείνουν για 30 χρόνια όταν στα τέλη της δεκαετίας του 60 ο Μπάρμπερ καταβάλλεται από κατάθλιψη. Αρχίζει τότε να μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ της Σάντα Κριστίνα στην Ιταλία και της Νέας Υόρκης. Παλεύει εκτός των άλλων και με τον αλκοολισμό. Οι εντάσεις μεταξύ των δύο αυξάνονται συν το χρόνο, οδηγώντας εν τέλει τον Menotti να επιμείνει να τερματιστεί η σχέση τους και να βάλουν προς πώληση τον εγώκερο το 1970. Πουλήθηκε εν τέλει το 1973 με τους δύο άνδρες να παραμένουν όμως φίλοι. Ο Barber συνεχίζει να συνθέτει στη Νέα Υόρκη, αλλά πίνει πλέον πάρα πολύ. Ο Menotti είναι πολύ πιο ισορροπημένος. Τα 30 περίπου χρόνια που έμειναν εκεί ήταν η πιο δημιουργική περίοδος τους. Όμως όλα τα όμορφα πράγματα κάποια στιγμή ίσως και να τελειώσουν. Έτσι τελείωσε και η σχέση αυτή. Ο Samuel Barber πέθανε στις 23 Ιανουαρίου του 1981 από καρκίνο, από λέμφωμα non-Hodgkin, στο διαμέρισμά του στην 5η λεωφόρο του Μανχάταν, στα 71 του χρόνια, με τον Menotti να τον συντρέχει διαρκώς. Ο Menotti έζησε 36 χρόνια ακόμα και υπήρξε δημιουργικός ακόμα και μέχρι τα 86 του. Στα 85 του λόγου χάριν, το 1996, θα συνθέσει ένα έργο μουσικής δωματίου, το τρίο για βιολί, κλαρινέτο και πιάνο, το πρώτο τελευταίο του για την ακρίβεια, που πρωτοπαρουσιάστηκε το Σεπτέμβριο του 1996 στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, στο πλαίσιο του εορτασμού των 85ων γενεθλίων του. Γράφτηκε μετά από παραγγελία του διάσημου Verdor Trio. Η σύνθεση ολοκληρώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Τα δύο πρώτα μέρη στάλθηκαν με φαξ για μια προκαταρκτική παρουσίαση στην Ιταλία, ενώ το κλείσιμο του τρίτου μέρους γράφτηκε κυριολεκτικά την ημέρα της επίσημης πρεμιέρας. Ο συνθέτης δίνει σε κάθε όργανο την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει, δημιουργώντας έναν ισορροπημένο διάλογο μεταξύ τους σε μια μουσική γλώσσα τυπική του ρομαντικού του στυλ. Τα μέρη είναι τρία, εκ των οποίων θα ακούσουμε τα δύο πρώτα. Capriccio Allegro, ένα παιχνιδιάρικο και πνευματώδες μέρος που θυμίζει πολύ παλαιότερη μουσική, που μέχρι και με Προκόφιεφ μπορεί να πλησιάζει που και που, και Romanza Andante Espressivo, που είναι το λυρικό κέντρο του έργου, ένα βαθιά συναισθηματικό και μελαγχολικό μέρος, όπου αναδεικνύεται η οπερατική φύση του Menotti μέσα από πολύ εκφραστικές μελωδίες. Ακούμε την Marianne Thorsen, τον Max Martin και τον Julian Milford στο βιολί, το κλαρινέτο και το πιάνο αντίστοιχα.

Η Μάριαν Θόρσεν στο βιολί, ο Μαξ Μάρτιν στο κλαρινέτο και ο Τζούλιαν Μίλφορντ στο πιάνο ερμήνευσαν τα δύο πρώτα μέρη από το τρίο για βιολί, κλαρινέτο και πιάνο του Τζαν Κάρλο Μενότη. Σύνθεση του 1996, ο συνθέτης μας ήταν πλέον 85 χρονών. Πρώτο τελευταίο έργο που συνέθεσε. Θα παραμείνουμε σε μουσική δωματίου του Μενότη και θα περάσουμε σε ένα έργο του 1973, τη Σουίτα για δύο βιολοντσέλα και πιάνο. Ένα βαθύτατα λυρικό έργο σε τέσσερα μέρη. Εισαγωγή, ένα επιβλητικό εναρκτήριο μέρος με διάλογο από τα δύο τσέλα πάνω από βαριές συγχορδίες του πιάνου, σαν ένα πένθυμο εμβατήριο θα λέγαμε. Σκέρτσο, ένα εντελώς αντίθετο ύφους, παιχνιδιάρικο μέρος, αλλά ζιγ. Αριόζο, το λυρικό κέντρο του έργου και εδώ, ένα εκφραστικότατο ντουέτο, υπέροχα μελωδικό για τα δύο τσέλα, όπου το πιάνο κρατά έναν συνοδευτικό ρόλο σαν το μπάσο κοντίνουο. Και φινάλε, ένα ζωντανό και γρήγορο κλείσιμο, σκερτσόζο και εύθυμο, που φέρνει ξανά σε πρώτο πλάνο τη συνεργασία όλης της ομάδας, κλείνοντας αρκετά χιουμοριστικά, σαν άσκηση από το ανών. Το έργο γράφτηκε κατά παραγγελία του Φεστιβάλ του Σπολέτο, το Φεστιβάλ των Δύο Κόσμων όπως λεγόταν, το οποίο είχε ιδρύσει ο ίδιος ο Μενότη, και στα δύο τσέλα είχαν ερμηνεύσει ο θρυλικός τσελίστας Γκρέγκορ Πιατιγκόρσκι με τον τότε νεαρό μαθητή και βοηθό του Ντένις Μπροτ. Σήμερα ερμηνεύουν τρεις καλλιτέχνες στενά συνδεδεμένοι με τον Γκρέγκορ Πιατιγκόρσκι. Μέσω της κοινής τους αφοσίωσης στη μουσική δωματίου και συγκεκριμένα μέσω ενός δισκογραφικού φόρου τιμής, το άλμπουμ Homage του Πιατιγκόρσκι του 1990, όπου ερμηνεύουν έργα των Πιατιγκόρσκι, Μενότη και Χάιντν, από όπου είναι και η ηχογράφηση που αμέσως θα ακούσουμε. Πρόκειται για τον Ντένις Μπροτ, τον μαθητή του δηλαδή, και τον Ιβαν Ντράκμαν στα δύο τσέλα, ο Ντράκμαν μάλιστα είναι εγγονός του Πιατιγκόρσκι, καθώς και τον Σάμιουελ Σάντερς στο πιάνο.

Ακούσαμε την πολύ όμορφη σουίτα για δύο τσέλα και πιάνο, σύνθεση του 1973 του Giancarlo Menotti. Ερμήνευσαν οι Dennis Broad και Ivan Drachman στα δύο τσέλα, στο πιάνο μαζί τους ήταν ο Samuel Sanders. Κάπου εδώ και η τρίτη εκπομπή πάνω στη ζωή και το έργο του Giancarlo Menotti έφτασε στο τέλος της. Αύριο στις 3 και πάλι μαζί για τη συνέχεια. Από το Σταμάτια Θανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Στέλιο Εφεντάκη στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλό σας απόγευμα. Γεια σας.

Κλασικά τρίτο. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Από τους μουσικούς της ορχήστρας Il Giardino Armonico ακούσαμε χορό Γκαλιάρντα, που στον τίτλο της λέει πως είναι μάλλον μιας γυναίκας από την Όρτσα, πόλη στην περιοχή της Ούμπρια στο κέντρο της Ιταλίας. Η Γκαλιάρντα έχει τίτλο La Norsina και συμπεριλαμβάνεται στο πρώτο βιβλίο με συμφωνίες και γκαλιάρντες Primo Libro delle Sinfonie e Gagliarde του 1607 του Σαλομόνε Ρώση, διευθυντή συναυλιών του Δούκα της Μάντοβα. Το κομμάτι σίγουρα διασκεδάζει τον Δούκα και τους φίλους του και εντυπωσιάζει. Ο Ρώση με δεξιοτεχνία παντρεύει την περίπλοκη κομψή πεντάφωνη πολυφωνία που παίρνει από τις μουσικές μορφές φωνητικής μουσικής της Αναγέννησης με τις νεοεμφανιζόμενες μουσικές δομές οργανικής μουσικής του 17ου αιώνα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στις αίθουσες του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής. Σε μια διαδρομή με επιλογές ελεύθερων συνειρμών θα διανύσουμε τρεις αιώνες και κάτι μουσικής δημιουργίας. Μεταγεννούμαστε βόρεια στο Σάλτσμπουργκ το 1673 για σύνθεση που ξεχωρίζει ανάμεσα στα μέρη μιας ερενάτας σπονδυλωτής με 6 μέρη για 5, όπως λέει ο τίτλος, δηλαδή για 5 μελωδικές γραμμές που συνηχούν παίζονται από μουσικά όργανα και μπάσο κοντίνου. Ήρθαμε για το τέταρτο μέρος, ιδιαίτερο νυχτερινό τραγούδι, δείγμα της ατμόσφαιρας του νυχτερινού Σάλτσμπουργκ σε μουσική δομή σακών. Το μπάσο κοντίνουο στο τσέμπαλο εγκαταλείπεται. Με πιτσικάτο τα έγχορδα μετρούνε τον χρόνο στο νυχτερινό τραγούδι του Τελάλη νυχτοφύλακα. Ακούστε όλοι εσείς τα σπίτια σας. Η καμπάνα χτύπησε 9. Μείνετε κοντά στη φωτιά και δοξάστε τον Κύριό μας και την αγαπημένη μας Παναγία. Lost ihr Herrn und lasst euch sagen. Τέταρτο μέρος, τσακώνα, από την Σερενάντε για 5, γνωστή και με τον τίτλο Der Nachtwächter. Ο νυχτοφύλακας του Heinrich Ignaz von Bieber με τους μουσικούς του συνόλου Accentus Austria.

Ήρθαμε στο Βερολίνο του 1748 για μουσική ενός από τους συνθέτες με το μεγαλύτερο αποτύπωμα στη μουσική της εποχής του. Εδώ προσφέρει τις υπηρεσίες του στην αυλή του Φρυδερίκου του Μεγάλου. Και ήρθαμε για το πρώτο μέρος ενός κοντσέρτου για πληκτροφόρο όργανο γραμμένο στο γούστο της εποχής του, σε ύφος ευαίσθητο όπως αποκαλείται, με αλλαγές διάθεσης, μουσικούς αναστεναγμούς με μικρές νότες που οδηγούν, στολίζουν την κύρια, απρόσμενους ρυθμούς που οδηγούν στο ύφος που θα επικρατήσει λίγο αργότερα, με θύελλα και ορμή, και τη μορφή του κοντσέρτο για σολιστικό όργανο και ορχήστρα προς την πιο κλασική του μορφή. Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ. Κοντσέρτο για πληκτροφόρο σε ρε ελάσσονα με αριθμό καταλόγου 23. Μέρος πρώτο, Allegro. Θα το ακούσουμε με τον Μίκαελ Ρίσε στο πιάνο, την Leipziger Kammerorchester σε διεύθυνση του Morten Schult Jensen.

Διασχίσαμε 280 χιλιόμετρα με νοτιοδυτική κατεύθυνση. Στεκόμαστε στη Βαϊμάρη της περίοδου του 1845-1849. Μας έφερε σύνθεση του πιο διάσημου βιρτουόζου πιανίστα που ξετρελαίνει το κοινό του όπου κι αν πάει. Μπορεί να παίξει οτιδήποτε, όσο δύσκολο κι αν είναι, με την πρώτη ματιά ή από μνήμης, με μουσικότητα που επίσης συγκινεί. Ήρθαμε για μία από τις συνθέσεις που γράφει σε παύσεις από τις πολυάριθμες συναυλίες του, καθώς χτίζει παράλληλα την ταυτότητά του ως συνθέτης. Πρόκειται για μία σπουδή από τρεις, που δεν είναι απλά μία σύνθεση νοτών για άσκηση στο σπίτι, αλλά για να παιχθούν σε συναυλία. Νότες χρωματικών περασμάτων πολύ μικρής αξίας σε μεγάλη ταχύτητα, με συνηχίσεις τελικάτων αρπισμάτων που αψηφούν τη βαρύτητα χεριών και δαχτύλων. Για να αποκαλύψουν τη μουσική τους απαιτούν απόλυτη τεχνική τελειότητα και συμμετέχουν στην έκφραση της νέας γλώσσας της δημιουργικής φαντασίας της εποχής του, του ρομαντισμού της απόλυτης μουσικής που μπορεί να περιγράφει ιδέες. Από τις τρεις Études de Concert, σπουδές συναυλίας του Franz Liszt, έργο 144, θα ακούσουμε την σπουδή αριθμός 2 σε Fa Elasona με υπότιτλο La Leggerezza, η ελαφρότητα, στην ερμηνεία του Ντανιήλ Τριφόνοφ.

Στη Βιέννη του 1874 βρισκόμαστε τώρα. Ήρθαμε για το μέρος μιας συμφωνίας, την οποία ο ίδιος ο συνθέτης αποκαλεί ρομαντική. Έχοντας στο νου του όλη την ιστορία που έχει ήδη γραφτεί με μουσική σε αυτή τη μορφή, αλλά και την ατμόσφαιρα ηρωισμού του όριμου ρομαντισμού της εποχής του. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος μιας συμφωνίας, που ως συνήθως μετά τον Μπετόβεν είναι ένα σκέρτσο. Εδώ επίσης με την ιδέα της εικόνας κυνηγιού, με καλέσματα κόρνων που αντιχούν σε απέραντα μουσικά τοπία και συναντούν στην εξοχή και τον ρυθμό του αυστριακού λαϊκού χορού Λέντλερ. Από τη συμφωνία αριθμός 4 σε μη ύφεση μείζωνα του Anton Bruckner, μέρος 3, σκέρτσο, με την Royal Concertgebouw Orchestra σε διεύθυνση του Νικολάου Σαρνονκούρ.

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού θα ταξιδέψουμε τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής του 1896. Στο New Haven ήρθαμε για έργο νεότητας ενός συνθέτη που είναι ακόμα φοιτητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Yale, για ένα μικροσκοπικό ανοιξιάτικο τραγούδι με την ευαισθησία των λίντερ της γερμανικής παράδοσης, άλλωστε διαλέγει στίχους στα γερμανικά του Heinrich Heine, για να τους τραγουδήσει με μελωδία που εξελίσσεται περπατώντας ακροθυγώς τις λεπτές απρόσμενες αρμονικές μετατοπίσεις που αργότερα θα γίνουν το κύριο χαρακτηριστικό της γραφής του. Τα γαλάζια μάτια της άνοιξης κρυφοκοιτάζουν από το γρασίδι. Αυτές είναι οι υπέροχες βιολέτες που διάλεξα για τον μπουκέτο μου. Τις μαζεύω και σκέφτομαι και όλες οι σκέψεις που αναστενάζω στην καρδιά μου, το αηδόνι της τραγουδάει δυνατά. Τόσο δυνατά αντυχεί που το τρυφερό μου μυστικό είναι ήδη γνωστό σε όλο το δάσος. Frühlingslied, το τραγούδι της άνοιξης του Charles Ives, με τον Thomas Hampson και τον Armen Guzelimian στο πιάνο.

Επόμενος προορισμός, το Buenos Aires του 1970. Για μουσική με γραφή που παίρνει από την παιδεία του τις λόγιας μουσικής της Δύσης, αλλά χορεύει στους ρυθμούς του τάγκο. Στην Αργεντινή φέρνει μαζί λίγη γκρίνια, για τον νέο που πειράζει την παράδοση. Αλλά με το μπαντονεόν του, βιολί, ηλεκτρική κιθάρα, πιάνο και κοντραμπάσο φέρνει τους ρυθμούς της άνοιξης του Buenos Aires σε όλο τον πλανήτη. Μια άνοιξη που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Πριμαβέρα Πορτένια, άνοιξη του Buenos Aires του Άστορ Πιατζόλα. Με τον ίδιο στο μπαντονεόν και τους μουσικούς του θρυλικού κουιντέτου του στην πρώτη ηχογράφηση του 1970.

Μόλις 2 χρόνια ταξιδεύουμε, αλλά πολλά χιλιόμετρα επιστρέφουμε στην Ευρώπη. Στο Λονδίνο του 1972, για ένα κονσέρτο με σολιστική μελωδία μουσικού οργάνου που σπάνια βρίσκεται στο προσκήνιο. Άλλωστε και το κονσέρτο γράφτηκε κατά παραγγελία με ανάθεση. Όμως επαναπροσδιορίσε πλήρως τις δυνατότητες του οργάνου, τη σχέση του με το κοινό, κατέκτησε το επίθετο του εμβληματικού κονσέρτου. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Moderato, Allegro Vivace, Meno Mosso, Pochissimo Meno, του κονσέρτου για εφώνιο και ορχήστρα δωματίου του Joseph Horowitz, με τον David Childs στο εφώνιο, την BBC National Orchestra of Wales, της Ουαλίας, σε διεύθυνση του Bramwell Tovey.

ως τον Καναδά θα ταξιδέψουμε το 2002 για την χαμηλή περιοχή με βαθύ ήχο χάλκινου πνευστού που στο πρώτο μέρος μιας σουίτας χορών χορεύει μόνο του τις τεχνικά απαιτητικές μελωδίες σε συγκοπές αισθησιακού ταγκό. Blue Tango, που μπορεί να σημαίνει και Fisa Tango. Πρώτος χορός της σουίτας Sweet Dances, γλυκής χορή, της Elizabeth Raum, στην ερμηνεία της Stephanie Fry.

Για τον τελευταίο σταθμό αυτής της διαδρομής στην πόλη του Μεξικό του 2005. Θα ανεβάσουμε τους ρυθμούς με τις ζωντανές ορχιστρικές υφές της σύγχρονης Λατινικής Αμερικής. Για έναν καταιγιστικό σύγχρονο εορτασμό της τελετής της φωτιάς των προγόνων Αζτέκων, που τώρα στο πέρασμα των αιώνων και της ιστορίας χορεύει σε ρυθμούς της κόγκα που ήρθε από την Αφρική μαζί με τους ανθρώπους της στην Κούβα και από τον χορό του καρναβαλιού στο δρόμο τρύπωσε ακόμα και στα σαλόνια του Μεξικό και αλλού. Όλοι χορεύουν την τελετή της φωτιάς τώρα και στις αίθουσες συναυλιών Αμερικής και Ευρώπης. Κόγκα del Fuego, η κόγκα της φωτιάς, του Αρτούρο Μάρκες. Με την εκρηκτική διάθεση των μουσικών της ορχήστρας νέων Σιμών Μπολιβάρ της Βενεζουέλα, σε διεύθυνση του Γκουστάβο Ντουνταμέλ.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, με αυτόν τον φλογερό χορό του Αρτούρο Μάρκες ολοκληρώθηκε η σημερινή μας διαδρομή στις αίθουσες του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Από την Τετάρτη 3 έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών διοργανώνει τη δεύτερη έκθεση ιστορικού βιβλίου στο Πολεμικό Μουσείο. 5 μέρες γεμάτες βιβλία και έμπνευση. Περισσότεροι από 50 εκδοτικοί οίκοι, χιλιάδες τίτλοι στα ελληνικά και όχι μόνο. Ό,τι αφορά την ιστορία, από επιστημονικό δοκίμιο μέχρι παιδικό και εφηβικό βιβλίο. Παγκόσμια ιστορία, ελληνική. Ιστορία κινηματογράφου και μουσικής. Ιστορικό μυθιστόρημα. Σας περιμένουμε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Η έκθεση είναι υπό την αιγίδα και τη στήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στην Andy Art Gallery παρουσιάζεται η ομαδική έκθεση «Ένα λουλούδι για ένα ποίημα». Ζωγράφοι και εικαστικοί δημιουργούν έργα εμπνευσμένα από την ποίηση και τη δύναμη του λόγου. Σε μια έκθεση όπου η εικόνα συνομιλεί με τον στίχο και η τέχνη μετατρέπεται σε μια πράξη τρυφερότητας αλλά και μνήμης. Ένα εικαστικό αφιέρωμα στη λεπτότητα των συναισθημάτων και στη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να εκφράζεται μέσα από την ομορφιά. Ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει το Μήνα Καλλιτεχνικής Δημιουργίας και Έκφρασης. Ένα θεσμό αφιερωμένο στη συμμετοχή, τη δημιουργικότητα και τη δύναμη της τέχνης στην καθημερινή ζωή. Συναυλίες, παραστάσεις, εικαστικές δράσεις και πολιτιστικά εργαστήρια απλώνονται σε πολλά και διαφορετικά σημεία της πόλης, μετατρέποντας την Αθήνα σε ένα ανοιχτό χώρο καλλιτεχνικής συνάντησης και έκφρασης. Το The Intermission παρουσιάζει τον πρώτο κύκλο εκδηλώσεων Sonic Histories Rebetiko, μία σειρά αφιερωμένη στη μουσική, την ιστορία και την πολιτισμική μνήμη του Rebetiko. Μέσα από συζητήσεις, ακροάσεις και μουσικές αφηγήσεις, η σειρά επιχειρεί να φωτίσει όχι μόνο τα τραγούδια, αλλά και τον κόσμο που τα γέννησε, τις γειτονιές, τις σιωπές, τις απώλειες και τις μικρές καθημερινές ιστορίες που έγιναν μουσική. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Γιώργος Κωστόπουλος.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βοιατζή. Στις 28 Οκτωβρίου του 1533, η Κατερίνα Ντεϊ Μέντιτσι, η Κατερίνα της οικογένειας των Μεδίκων της Φλωρεντίας, παντρεύεται τον Ερίκο Δούκα της Ορλεάνης, δεύτερο γιο του βασιλιά της Γαλλίας Φρανσουά Φραγκίσκου του Πρώτου. Η 14χρονη νύφη είναι ιδιαίτερα μορφωμένη, με καλλιεργημένο γούστο για το ωραίο από κάθε γνωστό σημείο της Σιφηλίου, και φτάνει στη Μασαλία με νιοπομπή από 18 γαλέρες, 3 μπριγκαντίνες και 3 μεγάλα πλοία με πολλά καταστρώματα και αμπάρια γεμάτα με έπιπλα, χαλιά, έργα τέχνης, ρούχα από μετάξι και ντυμένα με κλωστές από ασίμι και χρυσό, και επίσης υπηρέτες, μάγειρες, ηθοποιούς, ποιητές, μουσικούς. Στη μεγάλη επεισοδιακή ιστορία αυτής της Ένωσης, τελικά ο Ερίκος γίνεται ο βασιλιάς. Είναι ο Ερίκος ο δεύτερος της Γαλλίας και η Κατερίνα η βασίλισσά του, αρχικά χωρίς εξουσίες. Αλλά η ζωή το φέρνει έτσι και εκείνη δεν το αφήνει στην τύχη του και γίνεται η βασίλισσα στη θέση των ανήλικων γιών της, με όλες τις εξουσίες. Όμως η Εκατερίνη των Μεδίκων, ήδη από τα 14 της, από εκείνη τη μέρα του γάμου της, φέρνει το διαφορετικό και το καινούριο στη βασιλική αυλή. Μπολιάζει και αλλάζει το γούστο στο φαγητό, στην ένδυση, στην ποίηση, στη μουσική. Το 1576, επί των ημερών εξουσίας της Κατερίνας των Μεδίκων, έρχεται από την Κρεμόνα στο Παρίσι, ίσως από επιλογή της ίδιας της βασίλισσας, ο 20χρονος μουσικός Πιέτρο Φραντσέσκο. Με τη μουσική του φέρνει τους ρυθμούς και τις μελωδίες χορών από τις Ιταλικές πολιτείες. Και από τους συναδέλφους του ακούει τραγούδια και χορούς από τις διαφορετικές περιοχές της Γαλλίας. Και τα χρόνια περνούν. Είναι πια γνωστός με το γαλλικό του όνομα. Ο Πιέρ Φρανσίσκε Καρουμπέλ συνθέτει στο πνεύμα της εποχής του και της εκλεκτικότητας της βασίλισσάς του, που επιλέγει το πιο καλό από το κάθε τι. Μια βόλτα από την Ιταλία, ένα πασπιά από τη Βρετάνη.

0: Ακούσαμε μουσική του Pierre-Francisque Carrubelle, έναν χορό Βόλτα, στην ηχητική πρόταση ερμηνεία του συνόλου Ulzamer Collegium και καλλιτεχνική επιμέλεια του Joseph Ulzamer, και έναν χορό Passepied de Bretagne, με το μουσικό σύνολο Le Poème Harmonique σε καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση του Vincent Dumestre.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες,

Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Είναι εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλο το περισσότερο, άλλο το λιγότερο έντονη, σήμερα νομίζω πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται η Μάιρα Ξίδη. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Και για το ξεκίνημα της εκπομπής κράτησα να μιλήσουμε για έναν μεγάλο θεατράνθρωπο, για τον Μίνο Βολανάκη. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννησή του και με αυτή την αφορμή θα του κάνω ένα μεγάλο αφιέρωμα στο φεστιβάλ στην σκιά των βράχων του Δήμου Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Είναι πολύ... πολύ καλό το ότι γίνεται εκεί, διότι είναι ένα από τα θέατρα που άνοιξε ο Μίνος Βολανάκης. Ο Μίνος Βολανάκης στη δεκαετία του 70, όταν είχε έρθει στην Αθήνα από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, άρχισε να ψάχνει διάφορους χώρους και έτσι δημιουργήθηκαν τα θέατρα στα λατομεία που υπάρχουν στην Αττική. Τα οποία τα μελέτησε, διάλεξε τα σημεία που είχαν την πολύ καλή ακουστική και είναι πραγματικά κοσμήματα και τα έχουμε μέχρι σήμερα. Μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο σκηνοθέτη, ο οποίος ξεκίνησε ως παιδί για όλες τις δουλειές σε διάφορες σε παραστάσεις που γίνονταν αρχές δεκαετίας 60, τέλη δεκαετίας 50. Ένας από τους θειάσους, ας πούμε, στους οποίους είχε δουλέψει ήταν ο θείασος Χατζιαργύρη Τζόγια, και μάλιστα αυτό ήταν ο θείασος που άφησε για να φύγει στην Αγγλία. Στην Αγγλία σπούδασε και έγινε ο Βολανάκης που ξέρουμε, ένας μεγάλος σκηνοθέτης, ο οποίος σκηνοθέτησε και στην Αγγλία πολλά έργα και μετέφρασε στα αγγλικά, μεταξύ των οποίων υπάρχει και ένα το οποίο έχει ευτυχώς σωθεί γιατί έχει κινηματογραφηθεί. Μιλάμε για τις δούλες του Jean Genet, σε δική του μετάφραση στα αγγλικά, με την Glenda Jackson, την Susanna York και την Vivian Merchant, μια παράσταση που είχε κινηματογραφηθεί και παιχθεί και υπάρχει ακόμα. Ψάχνετε να τη δείτε, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Ένας σκηνοθέτης πραγματικά πάρα πολύ έξυπνος, πάρα πολύ οξυδερκής. Δεν προλάβαινες να σκεφτείς να το ρωτήσεις μια απορία που είχες για το πώς πρέπει να παιχθεί κάτι, πώς πρέπει να γίνει κάτι, και την απαντούσε ο ίδιος. Δηλαδή είχε δει από τον τρόπο που έπαιζες, που το παρουσίαζες, τι ακριβώς συμβαίνει. Ένας σκηνοθέτης που μας έδωσε πολύ μεγάλες παραστάσεις στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Μας έδωσε και πολύ μεγάλες παραστάσεις στη συνέχεια στην Αθήνα. Δικό του δημιούργημα ήταν οι All Star παραστάσεις, όπως ήταν ο Βυσινόκηπος του Άντων Τσέχοφ με τη Λαμπέτη και τον Παπά Μιχαήλ. Ή ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ με την... σε μια πολύ μεγάλη σύμπραξη πρωταγωνιστών που είχε γίνει στο Θέατρο Κάπα τότε. Ήταν εκεί ο Νίκος Κούρκουλος, η Ξένια Καλογεροπούλου, η Νόνικα Γαλινέα, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ήταν ο Ρευματάς, η Χρυσούλα Διαβάτη, στη συνέχεια είχε πάει και, ήταν και ο Μιχαλακόπουλος. Μιλάμε για πραγματικά all star παραστάσεις. Λοιπόν, θα γίνει μια έκθεση φωτογραφίας από διάφορες φάσεις της πορείας του. Στη συνέχεια θα εκδοθεί ένας πολυτελής τόμος και την 3η 2 Ιουνίου
θα γίνει εκδήλωση στο θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού, όπου οι συγγραφείς του τόμου που θα εκδοθεί θα μιλήσουν και θα διαβάσουν αποσπάσματα μεταφράσεων των κειμένων του. Για το έργο του θα μιλήσουν ο Γρηγόρης Ιωαννίδης και η Τιτίκα Δημητρούλια, και για τη συνεργασία τους μαζί του θα μιλήσουν και θα διαβάσουν αποσπάσματα από μεταφράσεις του η Γιάννης Αναστασάκης, Μπέτη Αρβανίτη, Γιάννης Ιορδανίδης, Νικέτη Κοντούρη, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Αναστασία Παπαστάθη, Μπάμπη Σαριγιαννίδης, Ειρήνη Χατζικωνσταντή. Με συντονίστρια την Μιχαέλα Αντωνίου, η οποία κάνει και πολλά πολλά άλλα πράγματα σε όλη αυτή την δράση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνο Βολανάκη στο φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων. Αυτά για το ξεκίνημα, και πριν περάσουμε στη θεματολογία μας να πούμε και τι θα ακούσουμε σήμερα. Σήμερα για κάποιο λόγο ήθελα να ακούσουμε Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ λοιπόν, και ξεκινάμε με το Song of India, το τραγούδι της Ινδίας.

0: Λοιπόν, και υπό τους ήχους του τραγουδιού της Ινδίας να περάσουμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό και πολύ πολύ ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε για Παπαδιαμάντη, κυρίες και κύριοι. Αφορμή μία έκθεση του Χρήστου Μποκόρου, η οποία γίνεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μία έκθεση που θα κρατήσει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, δηλαδή για όσοι μένουν στην Αθήνα, νομίζω ότι θα περάσουν ίσως κάποια στιγμή από εκεί, για πολλούς λόγους. Είναι ένας πολύ ωραίος καλοκαιρινός προορισμός. Αξίζει τον κόπο να ανέβει κανένα στην Εθνική Βιβλιοθήκη και να δει και αυτή την έκθεση. Μαζί μας τηλεφωνικά ο ίδιος ο ζωγράφος, ο Χρήστος Μποκόρος, για να μας πει περισσότερα για τον δικό του Παπαδιαμάντη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, ο Παπαδιαμάντης είναι ένας συγγραφέας που τον έχουμε όλοι γνωρίσει από το σχολείο. Όποιος δεν θυμάται τη Θιά Χτίτσα και τη Γειτόνισσα το Ζερμπινιό και δεν ξέρω τι άλλο. Θέλετε να μας μιλήσετε για το δικό σας Παπαδιαμάντη και πώς κατέληξε να γίνει η έκθεση?
1: Ναι, παρότι το βασικό μου ερώτημα ήταν ποιος είναι ο δικός μας Παπαδιαμάντης. Ήταν σαν ένα χρέος που κουβαλούσα. Ένα χρέος που κουβαλούσα από τις δικές μου αναγνώσεις, αλλά αναγνωρίζοντας το ίζημα όλων αυτών των αναγνώσεων, ότι αυτό δεν είναι κάτι που ανήκει μόνο σε μένα, αλλά ανήκει σε μια ολόκληρη κοινότητα. Ότι αυτό είναι ίσκιος που μας σκιάζει όλους. Είναι ένα από τα θεμελιώδη λιθάρια που οικοδομούν αυτό που ονομάζουμε εμείς. Θα μου πείτε αυτό το ερώτημα, το θέτουν όλες οι γενιές και οι σημερινοί που δεν μπορεί να τον διαβάζει?
0: Μπορεί, γιατί δεν μπορεί.
1: Που δεν αναγνωρίζει τη γλώσσα ακριβώς ή δεν αναγνωρίζει πολλές από τις συνήθειες των ανθρώπων εκείνων που περιγράφει. Αυτά τα ερωτήματα με κάνανε να κάνω αυτά τα έργα, που δεν είναι ακριβώς ο Παπαδιαμάντης. Γι' αυτό και η έκθεση έχει τίτλο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο ίσκιος του». Και δεν είναι ακριβώς προσωπογραφίες, αλλά προσπάθειες να εξοικονιστεί κατά κάποιο τρόπο το χρέος που του οφείλω ή που αισθάνομαι ότι του οφείλουμε ως κοινότητα.
0: Ναι. Και βλέπω, ας πούμε, σε μία από τις προσωπογραφίες φαίνεται να έχει φωτοστέφανο Παπαδιαμάντης. Σαν φωτοστέφανο, στο φωτισμός που έχει
1: ένα
0: πίσω.
1: Ένα φωτάκι αμυδρό πίσω.
0: Ναι.
1: Αδιάγνωστο.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ ωραίο και, πολύ, και πραγματικά πολύ χαρακτηριστικό. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η έκθεση Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο ίσκιος του, ξεκινάει από μια φωτογραφία που του είχε τραβήξει ο Παύλος Νιρβάνας.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό σαν σημείο αφετηρίας της έκθεσης. Mm-hmm. Είναι μια φωτογραφία που τράβηξε το 1906.

0: Παύλος Νιρβάνας, έξω από το καφενεδάκι της Δεξαμενής, που ήταν και το στέκι του κ. Αλέξανδρου. Και είναι η φωτογραφία με την οποία μας παραδόθηκε ουσιαστικά η μορφή του. Διότι δεν είναι μόνο η μορφή σε αυτή τη φωτογραφία. Είναι η σκιά ενός καθισμένου, χαμηλοθωρώντος ανθρώπου. Με χαμηλωμένα τα μάτια προφανώς για να αποφύγει την αντιλιά που έχει κάθε απόγευμα εκεί στην Λοτερίτσα της Δεξαμενής. Mm-hmm. Αλλά αυτή η στάση φτιάχνει. Έχει μια μοναδικότητα. Φτιάχνει ένα νίσιο, φτιάχνει ένα χαρακτήρα. Είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος μας γοητεύει. Γι' αυτό είναι και η φωτογραφία από την οποία μας έχει μείνει η μορφή του Παπαδιαμάντη, παρότι υπάρχουν τρεις τέσσερις ακόμη. Mm-hmm. Αυτή είναι που απέδωσε όχι μόνο τη μορφή του, αλλά αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε, απέδωσε το ήθος του μύθου που έχουμε γι' αυτόν.
1: Αυτό μου αρέσει πολύ που λέτε, γιατί ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης δεν ήταν μόνο ο μύθος που έχουμε γι' αυτόν, ήταν ένας άνθρωπος καθημερινός.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ένας άνθρωπος που ήταν ερωτευμένος κάποια στιγμή με έναν εκπλήρωτο έρωτα, ο οποίος αναφέρεται και στα έργα του. Ένας άνθρωπος που είχε όλες τις μικρές χαρές της ζωής και τις μικρές στενοχώριες της ζωής που έχουμε όλοι μας.
0: Αυτό ακριβώς είναι και αυτό που με εγωίτεψε εξ αρχής. Το ότι περιγράφει το μικρό του κόσμο με τόση αγάπη, ερωτευμένος με το νησί του, με τις μικρολεπτομέρειες του νησιού του, με όλους τους ανθρώπους του νησιού του, περιγράφοντάς τους όμως όχι μόνο σε ένδοξες στιγμές, όχι μόνο σε στιγμές χαρούμενες, περιγράφοντάς τους μέσα από όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Mm-hmm. Και σαν βαθύς γνώστης της ψυχής όλων των ανθρώπων, στο τέλος εξάγει από όλα αυτά ένα παύγασμα ηρεμίας. Mm-hmm. Δηλαδή. Θυμάμαι το πρώτο πράγμα που διάβασα στο δημοτικό κιόλας ήταν ο φτωχός Άγιος, μέσα σε μια συλλογή διηγημάτων, νεοελληνικών διηγημάτων για παιδιά τότε. Και μου έκανε εντύπωση πως από το αίμα του ανθρώπου αυτού που σκοτώσαν οι αγαρινοί πειρατές, που έσωσε το χωριό και τον σφάξαν μετά, το αίμα που έπεφτε στα ρίκια και στα σκήνα και στα χορταρά και στα γριολούλουδα, πως το περιγράφει, πως το αποδέχονταν τα λουλουδάκια. Και το αποτέλεσμα όλης αυτής της αποδοχής ήταν μια βοδιά που ανέβηκε, λέει, μετά ο τόπος. Μου έκανε εντύπωση τότε μικρό παιδί πως αυτό το τραγικό γεγονός, αυτή τη φοβερή στιγμή, mm-hmm. φτάνει να την αποδώσει ως ευωδία της γης. Το ίδιο το συναντάμε και αλλού στο τέλος της φώνης. Λέει ότι χάθηκε κάπου μεταξύ ανθρώπινης και θείας δικαιοσύνης. Mm-hmm. Χωρίς να αποδίδει ακριβώς την κακία. Λέγοντας επίσης αλλού ότι σαν να είχαν πότε τελειωμό τα πάθη και καημοί των ανθρώπων. Ή χαρακτηρίζοντας έναν άλλον άνθρωπο καλό, τον Μπαμπαφραγκούλα, ήταν, λέει, καλός άνθρωπος, η γάπα και αμάρτανε και μετενόη. Mm-hmm. Δηλαδή, της καλοσύνης, ο χαρακτήρας δεν είναι κάτι ιδανικό. Είναι αυτή η καθημερινότητα.
1: Έτσι είναι.
0: Να αγαπάς, ναι. Να μαρτάνεις, αλλά και να μετανοείς.
1: Έτσι είναι. Και εκείνος το ίδιο έκανε. Πρέπει να πούμε ότι παρουσιάζεται και μία επιλογή από χειρόγραφα και εκδόσεις έργων του Παπαδιαμάντη από τις συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Και τα έργα σας είναι από ποια περίοδο, είναι πρόσφατα?
0: Τα έργα αυτά γίνανε τα τελευταία 2,5 χρόνια, εκτός από ένα, το οποίο είχε γίνει πριν 15 χρόνια. Ένα που ήρθε καιρός και το έδωσε και αυτό. Τα έργα αρχίσανε με αφορμή ένα συνέδριο που έγινε πριν από 2-3 χρόνια στη Σκιάθο για τον Παπαδιαμάντη. Μου ζήτησε ένας φίλος να κάνω κάτι για να τιμήσουμε τον κύριο Νίκο Τριανταφυλόπουλο, τον επιμελητή της μεγάλης έκδοσης του Δόμου, των 5 τόμων με όλα τα έργα. Από εκεί άρχισε. Mm-hmm. Και ενώ άρχισα να κάνω μόνο ένα σχεδιάκι στην αρχή, έφτασαν να γίνουν άλλα 23 έργα. Μέσα αυτά τα 2,5 χρόνια. Και το Δέλεαρ της έκθεσης στην Εθνική Πινακοθήκη ήταν ακριβώς να εκτεθούν μαζί με τα χειρόγραφά του. Και ένας από τους υποτίτλους της έκθεσης, ο πρώτος είναι 23 συν 1 απρόπτα έργα για μια ιστορική φωτογραφία, αποδίδοντας το σεβασμό και την τιμή στον Νιρβάνα που την τράβηξε. Ο δεύτερος είναι χειρόγραφα και εργόχειρα. Έργα των χειρών μας όλα. Για να δείξω αυτό που επισημάνω και πριν. Την αξία της καθημερινότητας και της ύλης. Εξάλλου και τα περισσότερα έργα είναι φτιαγμένα με εμφανή την υλικότητα πάνω τους. Mm-hmm. Δεν είναι καμβάδες ζωγραφισμένοι. Είναι παρουσίες υλικές. Mm-hmm. Για αυτήν την απλή κοινή καθημερινότητα που όλοι μπορούμε να αγγίξουμε και να εννοήσουμε. Το ίδιο και τα χειρόγραφά του. Είναι, εκείνα, είναι χαρτιά τα οποία τα είχε πιάσει εκείνος, είχε γράψει εκείνος.
1: Ναι.
0: Αυτή η υλικότητα λοιπόν και των χειρογράφων ήταν το Δέλεαρ για να γίνει έκθεση στην Εθνική Βιβλιοθήκη.
1: Να πούμε ότι η έκθεση συνοδεύεται από αναλυτικό κατάλογο σε επιμέλεια του Σταύρου Ζουμπουλάκη, του Προέδρου του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Mm-hmm. Να θυμίσουμε ότι είναι μέχρι τις 31 Αυγούστου και να σας ρωτήσουμε πριν κλείσουμε, κυρία Υποκόρε, εάν η έκθεση αυτή θα ταξιδέψει και αλλού.
0: Ναι, νομίζω ότι θα ταξιδέψει και αλλού. Ήδη κάτι ετοιμάζεται. Να τελειώσουμε με το καλό τον Αύγουστο και ίσως από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να ταξιδέψει και αλλού.
1: Ναι, γιατί οι εκθέσεις σας γενικά δεν γίνονται μόνο στην Αθήνα, γίνονται και σε άλλα σημεία της Ελλάδας.
0: Ναι, αυτό είναι ζητούμενο από παλιά. Θα ήθελα να πάνε παντού. Δεν είναι για το κέντρο, είναι για τους...
1: Για όλο τον κόσμο.
0: Είναι για όλο τον κόσμο, για τους ανθρώπους. Δεν απευθύνονται στους ειδικούς. Δεν είναι αυτό που με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η στόχευση στους ανθρώπους οι οποίοι δεν χρειάζεται να ξέρουν κάτι από τέχνη. Η σχέση να διαμορφώνεται, να αναδεικνύεται ως τέχνη μέσα από τη σχέση.
1: Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Καλό απόγευμα. Yeah.

0: Το ότι ο Βαγγέλης Θοδωρόπουλος, κυρίες και κύριοι, για να περάσουμε στο χώρο του θεάτρου, σκηνοθετεί μια παράσταση που θα κάνει περιοδία το καλοκαίρι, δεν αποτελεί είδηση. Καλά, εδώ έχουμε δύο παραστάσεις. Η είδηση είναι ότι φέτος ο Βαγγέλης Θοδωρόπουλος σκηνοθετεί Επιθεώρηση. Είναι κάτι για το οποίο μας είχε μιλήσει και τον χειμώνα που είχαμε συναντηθεί εδώ στο στούντιο και μας είχε δώσει μια συνέντευξη, ότι θα ανεβάσει Επιθεώρηση το καλοκαίρι, πράγμα το οποίο είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Αυτό το πολύπαθο είδος, το οποίο έχει γνωρίσει πολύ μεγάλες δόξες, είναι μέσα στο DNA του Έλληνα, θα έλεγα, από τον Αριστοφάνη και μετά. Και τώρα φτάνουμε στο σημείο, στην τελική ευθεία, καθώς η Επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω, ανεβαίνει στις 4 του μηνός, την άλλη Πέμπτη, όχι αύριο, την άλλη Πέμπτη, με πρώτη παράσταση στο θέατρο, στο Βεάκιο Θέατρο, στον Πειραιά. Μαζί μας τηλεφωνικά ο Βαγγέλης Θοδωρόπουλος, τον οποίο διακόπτουμε από την πρόβα για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις?
0: Μια χαρά, εσύ. Και ωραία. Πες μας τώρα πώς αποφάσισες να ανεβάσεις Επιθεώρηση.
1: Εμένα η Επιθεώρηση μου άρεσε από τα παιδικά μου χρόνια, κυριολεκτικά από το δημοτικό. Και μάλιστα στην Πέμπτη Δημοτικού κατέβαινα από Τάνο Ηλίσια, που ήταν το πατρικό μου σπίτι, με το λεωφορείο μοναχούλης μου, μ' άρεσε αυτό. Mm-hmm. Κατέβαινα στο κέντρο της Αθήνας, που ο πατέρας μου είχε το μαγαζί του, δηλαδή εμπορογραφείο, στην Χαριλάου Τρικούβη, Υποκράτους, γιατί είναι και η Χαριλάου Τρικούβη στη γωνία. Mm-hmm. Και πήγαινα και κοίταζα το θέατρο απ' έξω, το Ακροπόλ, ήταν δίπλα, δηλαδή στην διπλανή πολυκατοικία του Ακροπόλ. Πήγαινα και κοίταζα τις φωτογραφίες, όλα αυτά τα πράγματα, εντυπωσιασμένος. Καμιά φορά έβλεπα και κανέναν ηθοποιό και μ' άρεσε πάρα πολύ, με εντυπωσίαζε ότι είμαι μπροστά σε έναν πολύ σπουδαίο ηθοποιό, όπως ο Μισοφωτόπουλος, ο Ντίνος Ιωλιόπουλος, όλα αυτά τα θηρία της κωμωδίας, ο Αυλονίτης και πάει λέγοντας ο mm-hmm. κατάλογος. Και με είχαν συμπαθήσει, με βάζανε μέσα στο θέατρο, με βάζανε στην τελευταία σειρά, έτσι ώστε αν ο πατέρας μου με ψάχνει, να ξέρει που θα με βρει. Έτσι είδα ό,τι Επιθεώρηση γινόταν στο Ακροπόλ, μέχρι σχεδόν την εφηβεία μου. Εφηβεία εννοώ στα 15-16, μετά πήρα και την απόφαση να γίνω ηθοποιός. Το αγάπησα πάρα πολύ, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση πώς το χιούμορ, πώς μπορεί να βγαίνει. Ως παιδάκι με εντυπωσίαζαν αυτά τα πράγματα.
0: Και έχεις δει και πολύ μεγάλους ηθοποιούς στη σκηνή, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό παίζει ρόλο. Και εμένα, ας πούμε, η Επιθεώρηση μου άρεσε, με εγωίτευσε, γιατί είχα δει αυτά τα θηρία που λες, πολλά από αυτά τα θηρία, αυτά τα είχα δει στο θέατρο.
1: Ναι,
0: και ήταν μαγική η εμπειρία αυτή και η σχέση που είχαν με το κοινό.
1: Μπορεί να είναι και ένας λόγος που αποφάσισα στα 16 μου να γίνω ηθοποιός.
0: Mm-hmm. Ωραία, λοιπόν. Και τώρα ήρθε η ώρα.
1: Έχω κάνει κωμωδίες, βέβαια.
0: Βέβαια, έχεις κάνει όλα τα
1: σώμα. Έχω κάνει από Αριστοφάνη, που έχω κάνει 3 έργα, μέχρι σύγχρονα έργα κωμωδίες, ελληνικά και ξένα. Και όλο αυτό το ρεπερτόριο. Και πάντα μου αρέσει και τώρα, δηλαδή, πάντα μου αρέσει το χιούμορ. Δηλαδή, το χιούμορ και εμένα σαν άνθρωπος μου αρέσει, μου ταιριάζει, αλλά μου αρέσει πολύ και στο θέατρο. Δηλαδή, το έχω πει και δημόσια, ότι το δραματικό, για να μπορέσει να φωτιστεί καλύτερα, χρειάζεται και χιούμορ.
0: Mm-hmm. Και η περίοδος που διανύουμε νομίζω ότι προσφέρεται ιδιαίτερα για Επιθεώρηση. Δηλαδή η πολιτική επικαιρότητα και αυτά που βλέπουμε και στην τηλεόραση, δηλαδή πολλά από αυτά δεν μπορούσαν να φτούσε να είναι επιθεωρησιακά νούμερα.
1: Ναι, έχει η εποχή μας πάρα πολύ υλικό για να κάνεις για να γραφτούν νούμερα. Νούμερα, το λέω για νεότερους, έτσι, ακροατές.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που μπορεί να λέγαμε, αλλά είναι πιο ωραίο το νούμερο, σκέτς. Mm-hmm. Είναι μικρής διάρκειας, από 5 λεπτά, 10 λεπτά, 15 λεπτά, maximum 20 λεπτά να είναι. Και αυτό δηλαδή, αυτή είναι η σχέση μου. Και ναι, έτσι βρέθηκα. Δεν είναι δηλαδή ξαφνικά να δοκιμάσω κάτι που δεν το ξέρω ή δεν με, καθόλου δεν έχω σχέση με την κωμωδία.
0: Όντως, άσχετο αν δεν το έχεις ξανακάνει, βέβαια έχεις κάνει Αριστοφάνη, ας πούμε.
1: Εκεί θα έλεγα είναι η μεγάλη σχολή της επιθεώρησης, γιατί ο Αριστοφάνης με ένα πολύ ποιητικό τρόπο ταυτόχρονα έγραφε θέματα, έπιανε θέματα που είχαν μεγάλη σχέση με την επικαιρότητα και με την πολιτική, γιατί όταν λέμε επικαιρότητα, αυτό που γινόταν και από την εποχή που αγαπήθηκε πολύ στις αρχές του 20ου αιώνα η επιθεώρηση, ήταν ότι σατιρίζανε τους κυβερνώντες και την εξουσία. Ήταν, αυτό ήταν ο βασικός άξονας. Και το οποίο το ακολουθώ. Και η εποχή, όπως λες, έφερε πάρα πολύ ωραίο υλικό.
0: Δυστυχώς πάντα. Δυστυχώς όλες οι εποχές φέρνουν, αλλά... τι να κάνουμε, τα κείμενα...
1: Ναι. Μάλιστα ήταν κλασικό παλιότερα, γιατί δεν μιλάω για την εποχή που έπεσε σε παρακμή τη δεκαετία του 80 και που έπεσε βέβαια και ήταν φυσικό και ίσως γι' αυτό και απομακρύνθηκε ένας κόσμος που αγαπούσε την επιθεώρηση.
0: Και πιο νωρίς είχε πέσει, και τη δεκαετία του 70 είχε πέσει, την είχαν ανανεώσει η ελεύθερη σκηνή.
1: Ναι, μόνο. Έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον και ένα πράγμα που είχα ακούσει και μ' άρεσε πάρα πολύ, ότι οι πολιτικοί παρακαλάγανε τους θειάσους, τους ηθοποιούς, να τους σατιρίσουν, γιατί έτσι είχαν αξία. Ήτανε αυτό που λέμε αξία, ναι.
0: Βέβαια.
1: Ενώ τώρα νομίζω, και όχι τώρα μόνο, και εδώ και αρκετά και πολλά χρόνια, δεν τη θέλουν την κριτική, δεν τη θέλουν τη σάτιρα. Θεωρούν ότι ταπεινώνονται ή τους κάνει κακό.
0: Να σου πω, δεν νομίζω θα τολμήσει κανείς να το πει όμως σε μια παράσταση αν τη δει. Γιατί και τι να κάνουμε, όταν γελάει ο κόσμος και είναι, η επιθεώρηση είναι ό,τι πιο δραστικό κακά τα ψέματα. Και ούτως ή άλλως ζούμε σε μια εποχή που το παν είναι η δημοσιότητα σε αυτή την περίπτωση και πολλές φορές και η αρνητική δημοσιότητα μπορεί να τους κάνει και καλό.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό παίζει.
1: Ναι.
0: Τώρα, τα κείμενα να πούμε ότι είναι του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Δημήτρη Χαλιώτη, η πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη. Τα κείμενα είναι δική τους εμπνεύσεως ή τα ζήτησες εσύ, τους ζήτησες εσύ από συγκεκριμένα σημεία να γράψουν για συγκεκριμένα πράγματα?
1: Τα κείμενα, ναι, αυτό μου το προτείναμε, για να πούμε ακριβώς πώς έγινε. Μου το προτείνανε ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, ο Καραμουρατίδης που γράφει κείμενο, ο Γεράσιμος, όπως και ο Δημήτρης Χαλιώτης, και τη μουσική ως τρίο ήρθανε και μου προτείνανε αν θέλω να κάνω επιθεώρηση. Και πέταξα βεβαίως, όπως καταλαβαίνεις, στη σκούφια μου.
0: Προφανώς.
1: Και είπα αμέσως ναι. Και τα κείμενα ξεκίνησαν να γράφονται. Που βεβαίως και εκεί χρειάζεται πολλή δουλειά. Ήταν πολύ ωραία και είναι και συνεχίζει να είναι πολύ ωραία η συνεργασία. Ήταν δηλαδή ανοιχτή σε αυτά που πρότεινα, ότι έπρεπε να κοπούν ή να αλλάξουν ή να πειραχτούν ή να μικρύνουν, όλα αυτά τα πράγματα. Και ήταν έτσι ένα πολύ ωραίο κλίμα που το χάρηκα έτσι. Ήταν πραγματικά γενναιόδωρο. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο για τους συγγραφείς, ας πούμε, σε ένα θεατρικό έργο με κανόνες κλασικούς, όχι επιθεώρηση, ας πούμε. Πολύ συχνά οι συγγραφείς δεν θέλουν να τους πράξεις λέξη. Εδώ, επειδή ακριβώς έχει να κάνει και με την επικαιρότητα, ήταν απόλυτα θετική.
0: Πρώτα-πρώτα.
1: Ήταν ωραία συνεργασία.
0: Πρώτα-πρώτα η επιθεώρηση. Για να χρησιμοποιήσω τη γνωστή δόκιμη ελληνική έκφραση up to date, πρέπει να ξαναγράφεται. Δηλαδή στη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν θα γίνουν και άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν κάποιες αλλαγές. Και εσύ πρέπει να έχεις το νου σου. Δηλαδή κάτι που θα γίνει πρέπει ίσως να προσθεθεί και να παιχθεί από ένα σημείο και μετά. Δεν είναι έτσι?
1: Βέβαια. Και έτσι γίνεται στην επιθεώρηση. Και οι ηθοποιοί επίσης μπορούν να καταλαβαίνουν και ας μην ξέρουν από επιθεώρηση, αλλά έχουν ακούσει, γιατί είναι και επαγγελματίες και ξέρουν, έχουν διαβάσει πράγματα, ότι μπορεί ένα νούμερο που παίζεται να πεταχτεί στη διάρκεια των οργών, να έχει κάνει καιρό πρόβα και να νιώθεις ότι δεν έχει ενδιαφέρον, τι κάνεις, πρέπει να το αλλάξεις.
0: Μόνο αυτό. Θυμάμαι ότι στις Ελλάδα στο Κάγκελο, όταν είχε κάνει ο Φασούλης την παράσταση, η Άννα Παναγιωτοπούλου δεν είχε κείμενο και της έδωσε τη Μαρία την Πενταγιώτισσα, που δεν άρεσε σε κανέναν τους. Και η Μαρία η Πενταγιώτισσα ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της παράστασης τότε.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της παράστασης, έδωσε τροφή, έγιναν σλόγγαν, έγιναν ένα σώρο πράγματα. Και εδώ έχεις ηθοποιούς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πολλά πράγματα. Δηλαδή είναι Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμου Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης, Θανάσης Σιδώρου. Αυτοί είναι ηθοποιοί και μιλάμε ότι έχεις συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολύ σημαντικούς ηθοποιούς για το είδος αυτό. Για την κωμωδία βέβαια, αλλά και για την επιθόρηση.
1: Ναι, ισχύει απόλυτα αυτό. Επίσης είναι ζωντανή ορχήστρα έχει. Ο Θέμης Καραμοδάτης δηλαδή, και μια ομάδα που έχει φτιάξει, που είναι τέσσερις μουσικοί. Έχει πολύ ωραία πράγματα από την πλευρά της κινησιολογίας και της χορογραφίας, με ένα πάρα πολύ ταλαντούχο νέο χορογράφο. Με έχει εντυπωσιάσει αυτό το παιδί. Αλέξανδρος Σταυρόπουλος τον λένε. Ναι. Και νομίζω έχουμε δέσει μια πολύ ωραία ομάδα και κυρίως αυτό που πάντα ονειρεύομαι. Και εντάξει, κάποιες φορές το πετυχαίνεις, κάποιες φορές όχι. Να λειτουργούν σαν ομάδα. Και όχι εγώ είμαι η πρωταγωνίστρια ή εγώ είμαι πρωταγωνιστής. Και αυτό κλείνει αυτιά και μάτια.
0: Και το θέμα είναι ότι πραγματικά είναι μια παράσταση που πρέπει να κρατάει όλους τους συντελεστές της εγρήγορση ή επιθεώρηση. Γιατί ανά πάσα στιγμή υπόκειται σε αλλαγές, υπόκειται σε προσθήκες. Το κοινό είναι αυτό που διαλέγει τελικά που θα πάει το πράγμα. Ξεκινάει η περιοδία σας από αθηναϊκές σκηνές, από αθηναϊκά θέατρα, από την Βεάκιο, το Λυκαβητό, του Παπάγου κλπ. Συνεχίζει μετά σε όλη την Ελλάδα, μέχρι πότε?
1: Μετά το Λυκαβητό φεύγουμε για περιοδία εκτός Αθηνών. Τον Αύγουστο κάνουμε ένα κομμάτι που είναι μια περίοδο κάποιων ημερών, σταματάμε έτσι ώστε να ξεκουραστούν και οι ηθοποιοί, να κάνουμε και διακοπές δηλαδή, και ξαναεπιστρέφουμε αρχές φθινοπό, τέλος Αυγούστου, που παίζουμε σε ανοιχτά θέατρα. Η παράσταση είναι φτιαγμένη μόνο για ανοιχτά θέατρα.
0: Δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να παιχθεί και το χειμώνα. Πολύ ωραία.
1: Αυτό εντάξει, εξαρτάται από πολλούς. Δεν έχει σχέση ακριβώς με το χώρο πάντα. Έχει περισσότερο με το αν μπορεί να γίνει, αν οι ηθοποιοί έχουν άλλες υποχρεώσεις και δεν μπορούν να είναι. Και μου αρέσει τόσο πολύ η ομάδα που δεν θα ήθελα να την αλλάξω.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Για πρώτη φορά επιθεώρηση, Βαγγέλη μου, και εκτός από αυτό πρέπει να πούμε ότι και το Μια Άλλη Θήβα κάνει περιοδία φέτος, ξανά.
1: Ναι, νομίζω 17 ή 18 παραστάσεις, και το λέω έτσι, 17 ή 18, γιατί δουλεύω τους τελευταίους 4 μήνες για την επιθεώρηση και έχω απομακρυνθεί από το θέατρο, ότι είναι ο κόσμος, θα ξαναεπιστρέψω στο σπίτι μου μετά από αυτή την παράσταση.
0: Δεν έχει ανάγκη τώρα.
1: Για να ετοιμαστώ για το χειμώνα.
0: Το Μια Άλλη Θήβα δεν έχει ανάγκη την παρουσία σου. Πια έχει παιχθεί και έχει ξαναπαιχθεί και δεν νομίζω ότι θα σταματήσει εύκολο να παίζεται.
1: Και εγώ την αγαπάω πάρα πολύ και μακάρι να μπορεί να γίνεται.
0: Ναι, όλο λες ότι κλείνει ο κύκλος, αλλά δεν κλείνει ο κύκλος αυτός. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε αφήσουμε να συνεχίσεις την πρόβα σου. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, θα δω και την παράσταση και θα τα πούμε και από κοντά.
1: Ωραία, λοιπόν, ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά.
0: Γεια.

0: Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι κινηματογραφικό. Είναι κινηματογραφικό, αλλά είναι και αρχαιολογικό. Ως γνωστόν, η εκπομπή γενικώς αρέσκεται σε αρχαιολογικά θέματα, της αρέσουν πολύ. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση όμως έχουμε ένα κινηματογραφικό θέμα που είναι το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ Αγών, το οποίο ήδη είναι σε εξέλιξη στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος μέχρι τις 30 Μαΐου και στις 31 του μηνός δίνονται και τα βραβεία του στο Ολύμπια, στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, στην παλιά λυρική σκηνή λοιπόν της Ακαδημίας. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο άνθρωπος που έχει εμπνευστεί, έχει ιδρύσει, είναι πρόεδρος και είναι και η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, η σκηνοθέτης Μέμη Σπυράτου, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.
0: Μας ενδιαφέρουν πολύ αυτά τα θέματα και μάλιστα εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα διεθνές φεστιβάλ από πάρα πολλές χώρες ταινίες.
1: Συγκεκριμένα από 114 χώρες, 1.285 ταινίες.
0: Θα προβληθούν όλες αυτές, όχι, αυτές ήταν οι προτάσεις σας.
1: Βέβαια. Ναι. Όχι βέβαια, δεν θα κουράσουμε το κοινό. Έγινε μια προεπιλογή από μένα και την Προκριματική Επιτροπή. Από τις 1.285 κρατήσαμε τις 120, από αυτές η Προκριματική Επιτροπή κράτησε τις 62. Μετά πήγανε στην Κριτική Επιτροπή, η οποία αποφάσισε για τα βραβεία. Έτσι λειτουργούμε κάθε διετία.
0: Πάντως βλέπω ότι υπάρχουν ταινίες από χώρες που έχουν γνωστό αρχαιολογικό ενδιαφέρον, όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι το Περού, ξέρω εγώ, όπως είναι η Κύπρος, η Ιταλία, η Κίνα.
1: Φανταστείτε. Αυτές, καλά κάνετε και τις φύγετε αυτές τις χώρες, τις ονοματίζετε, γιατί έχουμε ξαφνικά από τα νησιά Κουκ, από την Ουγκάντα, από τη Ρουάντα, από το Περού, από τη Βενεζουέλα, τη Βραζιλία, να μην απαριθμίσω τις 114 χώρες, ναι. Είναι κάτι το καταπληκτικό αυτό που έχει συμβεί. Είναι σαν όλοι να προσπαθούν να βρούνε μία στέγη και όπως γράφει ο Ιρανός ποιητής, κυρά Πανάρχια η Ελλάδα κρύψε με κάτω από τη γαλάζια ποδιά σου.
0: Και υπάρχουν και από χώρες οι οποίες είναι σε περίεργη κατάσταση σήμερα, όπως είναι το Ιράν ή το Ιράκ.
1: Ακριβώς τώρα μόλις προβάλλουμε μια
0: και η Παλαιστίνη.
1: Και διαβάσαμε το γράμμα το συγκινητικό

0: του Ιρανού που δεν μπόρεσε λόγω πολέμου να έρθει, και επίσης της Παλαιστίνιας σκηνοθέτριας, η οποία επίσης δεν μπορεί να έρθει. Τι αν κάνουμε, λόγω πολέμου.
1: Έχουν έρθει σκηνοθέτες από τις χώρες αυτές εδώ?
0: Από το Ιράν και από την Παλαιστίνη.
1: Όχι, από τις χώρες γενικά.
0: Από τις άλλες, βέβαια. Μέχρι και από τη μακρινή Φιλανδία ήρθανε.
1: Δεν είναι και τόσο μακρινή η Φιλανδία. Εδώ έχουμε Περού, έχουμε Βενεζουέλα, έχουμε διάφορα.
0: Ναι, μακρινή για μένα. Μου φαντάζει πολύ μακρινή.
1: Λοιπόν, θέλετε να μας πείτε λίγο ποια είναι η θεματική κυρίως?
0: Η θεματική πάντα και κυρίως είναι άνθρωπος. Είναι ανθρωποκεντρικό πάντα το φεστιβάλ και πιο πολύ τώρα που μαστίζεται όλη η ανθρωπότητα από πολέμους, από όλα αυτά τα κακά της μοίρας μας.
1: Το λέω γιατί την περίοδο ακριβώς αυτή που είναι η πόλεμη μέσα στην, που είναι στην μερισσία διάταξη δυστυχώς των ειδήσεων, τόσο πολύ που πολλές φορές δεν μπαίνουν πρώτο θέμα, μπαίνουν τρίτο, πέμπτο θέμα,
0: γιατί τους συνηθίζουμε. Κοδεύουμε να τους συνηθίσουμε, ξέρετε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίοδο, μήπως το ρωτάω, γιατί θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, κεντρικό σημείο ο τρόπος που μπορεί κανείς να διασώσει αρχαιολογικούς χώρους.
0: Μα αυτό ακριβώς κάνουν οι ταινίες και γι' αυτό θα σεβόμαστε και όλους τους δημιουργούς που προσπαθούν ακριβώς να διασώσουν πράγματα. Ο Ιρανός, για τον οποίο σας μιλούσα, έκανε την οργή του Κάπρου, που τι είναι? Είναι βραχογραφίες από την εποχή των Σασανιδών στην Περσία. Mm-hmm. Αυτή είναι η ταινία.
1: Ναι.
0: Λέγεται Νεσίρ, που στα κουρδικά σημαίνει και κυνηγός. Έχουμε αρκετές τέτοιες ταινίες ή έχουμε ταινίες για το περιβάλλον και τη φύση και το πόσο πραγματικά υπάρχει αλληλεπίδραση και επομένως τα τρία κακά της μοίρας μας πια με τη φύση.
1: Και πώς έγινε η επιλογή? Έχετε κάποια επιτροπή η οποία...
0: Έχουμε μια προκληματική επιτροπή, όπως σας είπα και πιο πριν.
1: Ναι.
0: Η οποία επέλεξε από τις 120 ταινίες 62 και στη συνέχεια αυτές πορεύονται σε μια διεθνή κριτική επιτροπή, απαρτίζεται από Έλληνες και από έναν Άγγλο, έναν Γάλλο, έναν Ιταλό, μια Κροάτισσα, ξέχασα, ναι. Έχουμε 4 ξένους και οι υπόλοιποι είναι Έλληνες.
1: Mm-hmm. Και Έλληνες οι οποίοι είναι ειδικοί στο τομέα, από την κυρία Καδόλου που είναι αρχαιολόγος.
0: Υπάρχει πολυφωνία μεγάλη. Ναι. Δεν είναι μόνο αρχαιολόγοι και σκηνοθέτες.
1: Βέβαια.
0: Είναι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
1: Ναι, υπάρχουν, υπάρχει η κυρία Μουζάκη, ο κύριος Καραμιτσάνης,
0: Ναι.
1: Η κυρία Μουζάκη ήταν στην Θεσσαλονίκη παλιά. Ο Καραμιτσάνης έχει το Άνοιγμα Σύρος, ο πρόεδρος του Άνοιγμα Σύρος. Είναι πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολύ καλοί.
0: Πρέπει να είναι. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω κάτι, ότι έχουμε φροντίσει έτσι ώστε οι ταινίες να παίζονται και να ακούει ο θεατής τη γλώσσα τη μητρική, της ταινίας τη μητρική εννοώ, και από κάτω να υπάρχει μετάφραση σε πολύ καλά ελληνικά. Επιτρέψτε μου να το τονίσω αυτό. Επιμένουμε πολύ στα καλά ελληνικά για την περίοδο που περνάμε συρρήκνωσης της γλώσσας, που θα έπρεπε να είναι ένα από τα διατηρητέα μνημεία πια στην Ελλάδα. Το ξέρετε, το καταλαβαίνετε. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, έχετε πάντως και και άλλα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία μέσα στο φεστιβάλ. Πρώτα-πρώτα υπάρχει μια πολύ δυνατή βραδιά που μπορεί κανείς να... όταν θα δοθούν τα βραβεία.
0: Α, βέβαια.
1: Που έχετε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία.
0: Θα φτάσουμε και σε αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό που το θυμίζετε. Να πούμε ότι σε αυτή τη βραδιά μπορούν να έρθουν όλοι με ελεύθερη είσοδο. Φτάνει να πάρουν ένα τηλέφωνο στο γραφείο, έχει δώσει η γραμματέα στα τηλέφωνα, γιατί δεν υπάρχουν αριθμημένες θέσεις, θα είναι δωρεάν είσοδος, επομένως θα προσέχουμε...
1: Στο γραφείο το δικό σας ή στο θέατρο Μαρία Κάλλας?
0: Ορίστε.
1: Στο γραφείο το δικό σας ή στο θέατρο Μαρία Κάλλας?
0: Όχι, στο γραφείο το δικό μας, τα ξέρουν όλοι. Γιατί έχουμε δώσει 2-3 τηλέφωνα, μπορούν να παίρνουν τηλέφωνο εκεί.
1: Δηλαδή, αν μπουν στο.
0: Το όνομά του, ναι, μόνο.
1: Αν μπουν δηλαδή στο site του φεστιβάλ, θα μπορέσουν να το
0: βρουν. Θα τα δουν όλα αυτά. Αν μπουν στην ιστοσελίδα, θα δουν όλες αυτές τις πληροφορίες.
1: Mm-hmm.
0: Θα σας λέω όμως και τώρα. Και έχουμε ένα πρόγραμμα εξαιρετικό. Ένα μικρό λαϊκό σχήμα που λέγεται Λιποτάκτες από την ορχήστρα Μίκη Θεοδωράκη. Μόνο που αυτή τη φορά δεν θα είναι μόνο τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, θα ερμηνευτούν και τραγούδια του Δημήτρη Λάγιου.
1: Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό και ήθελα πολύ να θίξουμε αυτή τη βραδιά κυρίως για τον Δημήτρη Λάγιο, διότι
0: βέβαια,
1: ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας πολύ μεγάλος συνθέτης.

0: της πραγματικά, ο οποίος όμως παίζεται συνεχώς, τον αγαπάμε όλοι, ξέρουμε τα τραγούδια του, τα τραγουδάμε. Ο Δημήτρης Λάγιος είναι ένας συνθέτης,
1: ένας πολύ μεγάλος
0: που
1: συνθέτης.
0: Πέθανε πολύ νέος.
1: Ακριβώς.
0: Δεν πρόλαβε να κάνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά ό,τι έχει κάνει ήταν ένα αριστούργημα. Έχει κάνει
1: ακριβώς,
0: καταπληκτική δουλειά.
1: Ακριβώς. Εγώ του έχω κάνει και αφιέρωμα πολλά χρόνια πριν, σε ανύποπτο χρόνο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε αυτό. Είναι ένας από τους συνθέτες που αγαπώ πάρα πολύ. Οι ερμηνευτές είναι εξαιρετικοί. Είναι ο Βασίλης Λέκας, ο Παναγιώτης Πετράκης, η Ακίνθη Λάγιου, κόρη του Δημήτρη Λάγιου, και ο εγγονός του Μικη Θεοδωράκη, ο Άγγελος Θεοδωράκης, ο οποίος είναι, τι να σας πω, ομοίωμα του παππού του.
0: Α, τόσο καλά. Εσείς τώρα, μάλλον, πού μπορεί κανείς να δει το πρόγραμμα των επομένων ημερών?
1: Στην ιστοσελίδα πάντα. Mm-hmm.
0: Στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ.
1: Το πρόγραμμα και δημοσιεύουμε και στα μέσα ενημέρωσης διάφορα μικρά χιουμοριστικά σποτάκια για την κάθε μέρα το τι παίζεται.
0: Δηλαδή βάζει 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ Αγών.
1: Το Αγών βάζεται απλώς το Αγών.
0: Και το βρίσκει.
1: Ναι, το βρίσκει.
0: Τώρα, μετά το φεστιβάλ, οι ταινίες αυτές...
1: Μετά το φεστιβάλ, θα σας πω αμέσως, καλά κάνετε και το θίγετε. Έχουμε κάνει μια πρόβλεψη. Επειδή το φεστιβάλ είναι Biennale διετές, τη χρονιά που δεν παρουσιάζουμε ταινίες πρωτογενώς, δηλαδή πρώτη φορά, παρουσιάζουμε κυρίως τις βραβευμένες ταινίες εκτός Αθηνών, ώστε να έχουν την ίση ευκαιρία οι παρεπιδημούντες. Δηλαδή πήγαμε πέρυσι Θεσσαλονίκη, πήγαμε Σκύρο, τώρα δεν θυμάμαι που αλλού.
0: Σε συνεργασία με τις τοπικές κινηματογραφικές λέσχες ή...
1: Σε συνεννόηση με δήμους, προσπαθούμε συνέχεια. Mm. Προσπαθούμε. Άλλες φορές πετυχαίνουμε, άλλες φορές όχι. Εγώ έχω κάνει παράκληση και κρούση πολλές φορές στα κανάλια τα τηλεοπτικά να δεχτούν αυτές τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ που παίζουμε, δίνοντας το αναλογούν ποσό για τα πνευματικά δικαιώματα στους δημιουργούς. Mm-hmm. Αρνούνται. Δεν τους ενδιαφέρει το ντοκιμαντέρ και μου κάνει εντύπωση. Ενδιαφέρει mm-hmm. τον κόσμο. Είμαστε κάθε βράδυ γεμάτοι. Γιατί δεν τα παίρνουμε να τα παίξουμε? Mm-hmm. Όλοι με ρωτάνε πού μπορούμε να δούμε αυτές τις ταινίες. Πουθενά.
0: Τώρα, από τα ντοκιμαντέρ αυτά που έχουν επεχθεί ήδη, από αυτά που έχετε δει κιόλας εσείς, υπήρχε κάποιο που να είχε ένα πολύ πρωτότυπο θέμα και να σας εξέπληξε?
1: Βέβαια. Ήταν οι δύο Φιλανδοί που σας είπα, οι οποίοι έχουν κάνει μια ταινία που λέγεται «Πρέπει να υπάρχει κι άλλος δρόμος». Είναι στη μέση του πουθενά, σε μια περιοχή που λέγεται Σάλα, και εκείνο το οποίο κάνουν, φωνάζουν για να τους ακούσει η Ευρώπη, λέγοντας «Ευρώπη, ακούς».
0: Μάλιστα. Και πού είναι το αρχαιολογικό ενδιαφέρον?
1: Πού είναι το αρχαιολογικό? Εδώ είναι το πολιτιστικό ενδιαφέρον. Αυτοί που φτιάξαν την ταινία ακριβώς αυτό λένε, ότι δεν είναι μόνο οι πόλεις που πρέπει να τις βλέπουμε, είναι τα χωριά, τα οποία έχουν ζωή και δεν πρέπει να τα καταδικάζουμε σε σιωπή.
0: Mm-hmm. Άρα δεν είναι μόνο αρχαιολογικά τα θέματα, γιατί λέει και αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
1: Εξάλλου ο τίτλος μας αυτός είναι.
0: Ναι.
1: Αρχαιολογικού και πολιτιστικού ντοκιμαντέρ.
0: Πολύ ωραία, λοιπόν.
1: Η ταινία που μας ήρθε από την Βενεζουέλα. Την έχουν φτιάξει η Πεμόν, μια φυλή η οποία είναι υπό εξαφάνιση, και μας ήρθε η Μαρία Δε Λος Άντζελες Πένια Φοσένκα, η οποία είναι σαμάνα, και πριν προβληθεί η ταινία σηκώθηκε, έκανε επίκληση στους προγόνους, μετά μας έπαιξε κάτι με μια οκαρίνα που ήταν σαν να ακούμε πουλιά, και μετά είδαμε την ταινία. Ο κόσμος είχε σαστήσει.
0: Νομίζω ότι αξίζει πολύ τον κόπο αυτό το πολυπολιτισμικό τελικά, πώς θα το πω, αυτή η πολυπολιτισμική γιορτή να έχει πολύ κόσμο
1: πολύ
0: πραγματικά.
1: Πολύ καλά το είπατε για γιορτή, γιατί φροντίζω πάντα να υπάρχει και το μουσικό μέρος, όπως ξέρετε πάντα.
0: Εντάξει λοιπόν, κυρία Σπυράτου, εμείς θα σας αφήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που μας είπατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Αγών μου, μέχρι τις 30 Μαΐου οι ταινίες στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, 31 Μαΐου η απονομή βραβείων στην αίθουσα Μαρία Κάλλας, στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε με την Σεχραζάντ. του Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Καλές επιλογές. Εμείς θα τα ξαναπούμε Δευτέρα. Γεια σας.

κάμαρα με τα μυστικά, διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές του σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Το 1928 συμπληρωνόταν ένας αιώνας από τον θάνατο του μεγάλου αυστριακού συνθέτη Franz Schubert, και με αυτή την αφορμή η αμερικανική δισκογραφική εταιρεία Columbia, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων της Μουσικής της Βιέννης, διοργάνωσε τότε έναν παγκόσμιο διαγωνισμό σύνθεσης, στον οποίο συμμετείχαν επιφανείς συνθέτες της εποχής. Αρχικά ο διαγωνισμός σχεδιάστηκε με στόχο να βραβεύσει την επιτυχέστερη ολοκλήρωση της περίφημης ημιτελούς συμφωνίας του Σούμπερτ, αλλά στην πορεία οι διοργανωτές τροποποίησαν τους κανόνες του διαγωνισμού και επέτρεψαν την υποβολή νέων, ανεξάρτητων και εντελώς πρωτότυπων συμφωνικών έργων. Ο διαγωνισμός περιέλαμβανε προκριματικούς γύρους αναχώρα ή γεωγραφική περιοχή και διάφορα αξιόλογα έργα ξεχώρισαν, αλλά το τελικό πρώτο βραβείο κέρδισε ένα έργο, η έκτη συμφωνία του Σουηδού συνθέτη Kurt Atterberg, έργο 31. Ο Kurt Atterberg, ένας μάλλον συντηρητικός συνθέτης της Σουηδίας, ο οποίος παράλληλα με τη σύνθεση βιοποριζόταν ως ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος, γεννήθηκε το 1887 και πέθανε το 1974. Σε όλη του τη μακρά ζωή παρέμεινε προσκολλημένος στις παραδοσιακές αρχές της ρομαντικής μουσικής του 19ου αιώνα και δι της γερμανικής σχολής. Σε κάθε περίπτωση, ο Kurt Atterberg υπήρξε ένας πολύ ενδιαφέρον δημιουργός, ιδίως στον τομέα της οργανικής μουσικής. Και σίγουρα, η έκτη από τις 9 συνολικά συμφωνίες του είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα έργα του, που μάλιστα, χάρη στο βραβείο που κέρδισε, ευτύχησε στην εποχή της να ερμηνευτεί από διάσημους αρχιμουσικούς όπως ο Αρτούρο Τοσκανίνη και ο Τόμας Μπίτσαμ. Ο συνθέτης της, λίγο μετά τη σύνθεσή της, την μετέγραψε και για κουιντέτο με πιάνο, δηλαδή για πιάνο και κουαρτέτο χόρδων. Και από αυτή την εκδοχή θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, μοντεράτο, από το νέο κουαρτέτο της Βουδαπέστης και την πιανίστα Ιλώνα Προύνη.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το κουιντέτο με πιάνο σε ντο μίζωνα έργο 31 του Kurt Atterberg από το νέο κουαρτέτο της Βουδαπέστης και την πιανίστα Ιλώνα Προύνη. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με ένα σχετικά ανάλαφρο έργο του Χίλντινγκ Ρόζενμπεργκ, ενός άλλου μεγάλου συνθέτη του 20ου αιώνα, ενός συνθέτη ο οποίος σε αντίθεση με τον Kurt Atterberg επηρεάστηκε από τον μοντερνισμό της εποχής του και ενώ ξεκίνησε γράφοντας μια μουσική στιλιστικά κοντά σε αυτή του Σιμπέλιους, σταδιακά άνοιξε τους ασκούς του αιώλου και αφέθηκε να πειραματιστεί και να εκφραστεί με πιο πρωτοποριακό τρόπο, αλλά πάντα με ειλικρίνεια και αυθεντικότητα. Σήμερα θα πρότεινα να ακούσουμε ένα πολύ διαφορετικό έργο του Ρόζενμπεργκ από τη σερενάτα για φλάουτο, βιολί και βιόλα που ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Και αυτό είναι το τέταρτο κουαρτέτο εγχόρδων του, ένα έργο γραμμένο το 1939 σε μια περίοδο που ο συνθέτης

της άρχιζε να διεισδύει συνειδητά στον κόσμο του μοντερνισμού. Το κουαρτέτο των χόρδων ως είδος τον απασχόλησε έντονα σε όλη του τη ζωή. Το πρώτο από τα συνολικά 14 έργα που αφιέρωσε σε αυτόν τον συνδυασμό οργάνων γράφτηκε το 1920 όταν ήταν 28 ετών και το τελευταίο το 1972, λίγο πριν γίνει 80 ετών. Το τέταρτο κουαρτέτο είναι ένα από τα πιο δραματικά, σκοτεινά και περιπετειώδη έργα μουσικής δωματίου του Χίλντιν Κρόζενμπεργκ και θα πρότεινα να ακούσουμε το δεύτερο μέρος, Poco Lento, και το τέταρτο, Allegretto con Brio, από μια θαυμάσια ερμηνεία του κουαρτέτου Φρέσκ, που αποτυπώθηκε σε ηχογράφηση το 1988.

ακούσαμε το δεύτερο και το τέταρτο μέρος του τέταρτου κουαρτέτου εγχόρδων του Χίλντινγκ Ρόζενμπεργκ από το κουαρτέτο Φρέσκ. Είναι η εκπομπή «Κάμαρα με τα μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Την ίδια χρονιά που ο Ρόμπερτ Σούμαν πεθαίνει σε σανατόριο κοντά στη Βόνη, ένας νέος Σουηδός μουσικός σπουδάζει στην πόλη της Λειψίας, στην οποία ο Σούμαν είχε σαφώς αφήσει ένα ανεξίτηλο στίγμα στα χρόνια της νεότητάς του, όπως είχε σαφέστατα κάνει και ο Φέλιξ Μέντελσον, ο οποίος είχε φύγει λίγα χρόνια πριν από τη ζωή το 1847. Στη Λειψία, ο Σουηδός σπουδαστής μουσικής, ονόματι August Söderman, επηρεάζεται ξεκάθαρα από τη μουσική και του Μέντελσον και του Σούμαν και γράφει ένα από τα πρώτα σημαντικά έργα του, ένα κουαρτέτο με πιάνο σε μη ελάσσονα, πρωτού επιστρέψει στην πατρίδα του και αφοσιωθεί σε μεγάλο βαθμό στη σύνθεση φωνητικής και σκηνικής μουσικής. Ο Söderman πέθανε, κατά μια ηρωνία της μοίρας, εξίσου νέος με τους Μέντελσον και Σούμαν το 1876 και η μουσική του μέχρι σήμερα είναι σχεδόν άγνωστη εκτός Σουηδίας. Αξίζει όμως να την γνωρίσουμε και έτσι προτείνω να ακούσουμε τα δύο πρώτα μέρη από τα τέσσερα συνολικά του κουαρτέτου του με πιάνο που επιγράφονται Allegro Moderato και Scherzo Vivo. Παίζουν η Per Sandcliff, βιολί, Gideon Röhr, βιόλα, Åke Olofsson, βιολοντσέλο και Karin Gille Ribrand, πιάνο.

Ακούσαμε το πρώτο και το δεύτερο μέρος από το κουαρτέτο με πιάνο σε μη ελάσσονα του August Zöderman, από τους Per Sandkleff βιολί, Gideon Röhr βιόλα, Åke Olofsson βιολοντσέλο και Karin Gille-Rybrand πιάνο. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες φυσιογνωμίες της σουηδικής μουσικής στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα ήταν ο Ture Rangström, ο οποίος διέπρεψε κυρίως ως συνθέτης εκατοντάδων τραγουδιών, αν και παράλληλα έγραψε και μερικά ενδιαφέροντα συμφωνικά ποίηματα, 4 συμφωνίες και εξαιρετική σκηνική μουσική για θεατρικά έργα του αγαπημένου του Αύγουστου Στρίντμπεργκ, τον οποίο πρόλαβε μάλιστα να γνωρίσει και προσωπικά λίγα χρόνια πριν τον θάνατό του. Αν αναλογιστεί κανείς την ποιότητα του συνθετικού έργου του Rangström, είναι εντυπωσιακό ότι οι μουσικές του σπουδές υπήρξαν πενιχρές και αποσπασματικές. Λίγα μαθήματα θεωρητικών στο Βερολίνο με τον Hans Pfitzner και μαθήματα τραγουδιού με τον γερμανό καθηγητή Julius Hey, ένθερμο υποστηρικτή του Wagner. Πολύ πιο στενή ήταν η σχέση του Rangström με τον κόσμο της ποίησης και αυτή ήταν σε πολλές περιπτώσεις η κύρια πηγή των μουσικών του εμπνεύσεων. Αυτό ακριβώς ισχύει και στην περίπτωση του μοναδικού έργου του συνθέτη για κουαρτέτο εγχόρδων, ένα νεανικό έργο που έγραψε στα 25 του χρόνια το 1909. Ο ίδιος χαρακτήρισε το έργο του αυτό ως νυχτερινό στο στυλ του Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, του γερμανού συγγραφέα που ενέπνευσε κι άλλους μεγάλους συνθέτες. Ο Ρόμπερτ Σούμαν συνέθεσε την περίφημη Κραϊσλεριάνα του για πιάνο, εμπνευσμένος από τον κεντρικό ήρωα Johannes Kreisler σε πολλά έργα του Χόφμαν. Ο Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι βάσισε το αριστουργηματικό του μπαλέτο Καριοθράφστης σε ιστορία του Χόφμαν. Και ο Ζακ Όφενμπαχ έκανε τον γερμανό συγγραφέα κεντρικό ήρωα της οπεράς του «Τα παραμύθια του Χόφμαν». Το νυχτερινό του Ture Rangström είναι ένα ανήσυχο έργο με πολλές διαφορετικές ενότητες και διαφορετικές διαθέσεις. Ένα έργο γεμάτο απροσδόκητες εξελίξεις και εναλλαγές που κρατούν αμύωτο το ενδιαφέρον μας.

0: Κλάους Χόφμαν για κουαρτέτων χόρδων του Τούρε Ράγκστρομ. Όλα έργα Σουηδών συνθετών. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσείο Μαρία Κάλλα στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας δίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά, μικρά και μεγάλα. Σήμερα διαβάζουμε το βιβλίο «Το γραφείο της κυρίας Συμβουλίδου». Κείμενο Μεριτσέλ Μάρτη, εικόνες Ρωθίου Μπονίγια.

Η κυρία Συμβουλίδου γνωρίζει τα πάντα. Γι' αυτό και άνοιξε το δικό της γραφείο συμβουλών. Όταν κάποιος έχει ένα πρόβλημα, τη στέλνει ένα γράμμα και πολύ σύντομα μία απάντηση καταφθάνει στο γραμματοκιβώτιό του. Πάντα έχει την καλύτερη συμβουλή. Ή σχεδόν πάντα. Αγαπητή κυρία Συμβουλίδου, η μαμά μου θέλει να τρώω σολομό κάθε μέρα. Θέλει επίσης να τον ψαρεύω μόνη μου. Μα το νερό του ποταμού είναι παγωμένο. Επιπλέον τα πάω πολύ καλά με τους σολομούς. Πώς μπορώ να την πείσω να με αφήσει να τρώω μέλι αντί για ψάρι, Κλάρα ή Αρκούδα? Αγαπητή μου Κλάρα, οι μαμάδες αρκούδες θέλουν πάντα το καλύτερο για τα αρκουδάκια τους. Άκουσέ την και μάθε πώς να ψαρεύεις. Αν όχι, γιατί δεν την είσαι η ίδια σαν σολομός? Ή ακόμα σαν χέλι, σαν μπακαλιάρος ή σαν σκορπίνα. Περπάτα μπροστά της, δείχνοντας λυπημένη, και σίγουρα θα σταματήσει να σε πιέζει να τρως ψάρια. Αν αυτό δεν πιάσει, γράψε μου ξανά και θα σκεφτώ ένα σχέδιο β'. Με εκτίμηση, κυρία Συμβουλίδου. Ιστερόγραφο. Θα άφηνα το κουστούμι της σκορπίνας σαν τελευταία λύση, γιατί έχει αγκάθια. Αγαπητή κυρία Συμβουλίδου, ο μπαμπάς θέλει να περπατάω μέσα στο σπίτι ξυπόλυτος για να μην λερώνω. Αλλά η γιαγιά μου μου λέει πως έτσι θα μεγαλώσω τα πόδια μου και θα πάθω πνευμονία. Ό,τι κι αν κάνω, ο ένας από τους δύο θυμώνει. Ποιον πρέπει να ακούσω? Ντέιλ, ο σκύλος. Αγαπητέ μου Ντέιλ, τα παπούτσια λερώνουν τα πάντα με λάσπη και χώμα. Αλλά αν είσαι ξυπόλυτος, μπορεί να μπει κάποιο αγκάθι στο πόδι σου και θα πονέσεις. Άρα και ο μπαμπάς σου και η γιαγιά σου έχουν δίκιο. Η ιδανική λύση είναι η εξής. Να φοράς κάλτσες στο σπίτι. Είναι μαλακές, ζεστές, πλένονται και μπορεί κάποιες να έχουν και σχέδια. Ακόμα και με βελανίδια. Αν ο μπαμπάς ή η γιαγιά δεν είναι σίγουροι, πες τους. Για να είσαι άνετος στο σπίτι, οι κάλτσες είναι η καλύτερη λύση. Με εκτίμηση, κυρία Συμβουλίδου. Αγαπητή κυρία Συμβουλίδου, έχω ένα πρόβλημα. Στο σχολείο μου όλοι φωνάζουν το όνομά μου συνέχεια, ειδικά η Δεσποινής Μαργαρίτα. Μπαρμπάρα, συγκεντρώσου. Μπαρμπάρα, μην τρως τόσο πολύ χορτάρι. Μπαρμπάρα, θα σταματήσεις να πηδάς τον φράχτη. Με τρελαίνουν. Ακόμα και εγώ λέω μπαρμπάρα όταν με ρωτούν πώς με λένε. Τι να κάνω, ανυπομονώ για την απάντησή σας. Μπαρμπάρα, το αρνάκι. Αγαπητή μου Μπαρμπάρα, η λύση είναι φανερή. Άλλαξε το όνομά σου. Αλλά θα πρέπει να είναι μεγάλο και εντυπωσιακό, όπως Μάργαρετ Προβατομαλούσα ή Ντόροθι Κουδουνοφορούσα. Θα το ξανασκέφτονται πριν φωνάξουν πάλι το όνομά σου. Το πρόβλημα λύθηκε. Με τις καλύτερες ευχές. Κυρία Συμβουλίδου. Αγαπητή κυρία Συμβουλίδου,

Πουλίδου. Μένω στο πιο κρύο σημείο του βουνού, όπου πιάνει παγωνιά. Παρόλο που φοράω χοντρό παλτό, κρυώνω πάρα πολύ. Τα πόδια μου είναι κοκαλωμένα, η αναπνοή μου βγαίνει παγωμένη και η μύτη μου τρέχει συνέχεια. Τι θα μου προτείνατε? Δεν θέλω να πίνω σιρόπι για το βήχα από λιχίνες και φλοιοπεύκου. Είναι απέσιο. Σας ευχαριστώ. Φέληξ ο γάτος. Ιστερόγραφο. Δεν είναι όλα τόσο άσχημα. Έχω ένα υπέροχο κρεβάτι από βρύα. Καλέ μου φίλε Φέληξ. Αν κρυώνεις τόσο πολύ και δεν μπορείς να περιμένεις να λιώσεις το χιόνι, γιατί δεν ανταλλάσσεις σπίτι με κάποιον που ζει σε ένα πιο ζεστό μέρος? Θα μπορούσες να πας στα νησιά Φίτζι, στην έρημο Σαχάρα ή στην Αίγυπτο. Τα Κανάρια νησιά έχουν ζέστη όλο τον χρόνο. Σου στέλνω μια αγκαλιά να σε ζεστάνει. Κυρία Συμβουλίδου. Ιστερόγραφο. Σου στέλνω μια διεύθυνση για την ανταλλαγή σε ξεχωριστό φάκελο. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αγαπητή κυρία Συμβουλίδου, γιατί δεν μπορώ να αγγίζω πράγματα? Όλοι μου λένε μην αγγίζεις αυτό, μην αγγίζεις εκείνο. Μου το λένε παντού, στα μαγαζιά, στα σπίτια. Λες και ο κόσμος είναι από γυαλί. Τα πράγματα δεν είναι φτιαγμένα για να τα αγγίζουμε. Θα μπορούσατε, σας παρακαλώ, να μου δώσετε μια συμβουλή? Πάμπλο Τζούνιορ, το ρακούν. Αγαπητέ μου Πάμπλο Τζούνιορ, κάποιοι τρομάζουν όταν βλέπουν μικρά χεράκια να ψαχουλεύουν ανάμεσα στα πράγματα. Και εσύ πρέπει να τα αγγίζεις όλα. Να νιώθεις αν κάτι είναι λίγο ή τραχύ, ζεστό ή κρύο, ξύλινο ή γυάλινο, καθαρό ή λερωμένο. Αλλά αν κάτι σπάσει, κρακ, θα σε συμβούλευα να κουβαλάς διάφορα πράγματα στις τσέπες σου. Τι πράγματα? Οτιδήποτε βρίσκεις. Με αυτόν τον τρόπο θα έχεις κάτι να αγγίζεις και κανείς δεν θα μπορεί να σου λέει κάτι, γιατί θα είναι τα δικά σου πράγματα. Σου δίνω μια μεγάλη αγκαλιά, κυρία Συμβουλίδου. Αγαπητή κυρία, χάρη στη συμβουλή σας ο γιος μου Πάμπλο Τζούνιορ σταμάτησε να αγγίζει τα πάντα, αλλά τώρα οι τσέπες του είναι συνεχώς σχισμένες. Τις προάλλες κουβαλούσε μαζί του μισό σιδηρουργείο. Δεν έχω τον χρόνο και την υπομονή να ράβω όλες αυτές τις τρύπες. Χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω, δεν είμαι σίγουρος για τη συμβουλή σας. Με εκτίμηση, κύριος Πάμπλο, το ρακούν. Αγαπητέ κύριε Πάμπλο, δεν είμαστε ποτέ ευχαριστημένοι. Τι προτιμάτε, να σπάει πράγματα ο γιος σας ή να ράβετε τα παντελόνια του? Να μαντέψω. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Επομένως, αν δεν θέλετε να περνάτε την ημέρα σας ράβοντας, τότε πείτε του: ας βάζεις στην τσέπη σου μόνο ό,τι χωράει στο ένα σου χέρι. Με αγάπη, κυρία Συμβουλίδου. Αγαπητή κυρία Συμβουλίδου, έχω ένα πρόβλημα. Όταν παίζω ποδόσφαιρο με τις κότες, ποτέ δεν δίνουν πάσα σε μένα. Όλο κρατάνε την μπάλα για τον εαυτό τους. Τους λέω: ελάτε, δώστε και σε μένα μια πάσα. Αλλά δεν με ακούει. Μπορείτε να με βοηθήσετε. Έρικ ο Σκαντζόχυρος. Αγαπητέ μου Έρικ, ή οι κότες έχουν μπαλίτιδα, την ασθένεια να μην δίνουν πάσα στον άλλον και δεν σου δίνουν πάσες, ή φοβούνται μην τρυπήσεις την μπάλα. Αν έχουν μπαλίτιδα, θα σου πρότεινα να παίξετε κάτι άλλο, όπως κρυφτό ή τυφλόμυγα. Θα μπορούσατε επίσης να φτιάξετε κουλουράκια χωρίς αυγά και ζάχαρη. Αν όμως φοβούνται τα αγκάθια σου, η λύση είναι απλή. Φόρεσε ένα καλό κράνος και ρίξε κεφαλιά χωρίς φόβο. Με αγάπη, κυρία Συμβουλίδου. Γεια σας. Σας γράφω για να σας πω ότι η ιδέα σας έπιασε. Ντύθηκα ψάρι και η μαμά σταμάτησε να με πιέζει να φάω σολομό. Στην πραγματικότητα λιποθύμησε. Σας στέλνω ένα σχέδιο της στολής μου. Θε μου πάει τέλεια. Κλάρα. Ιστερόγραφο. Όταν η μαμά μου συνήλθε, μιλήσαμε και συμφωνήσαμε ότι κάθε Δευτέρα θα τρώω σαρδέλες. Γεια σου Κλάρα, υπέροχη στολή. Χαίρομαι που συμφωνήσατε με τη μαμά σου και ελπίζω ότι δεν είναι θυμωμένη μαζί μου. Άλλωστε ήταν δική σου ιδέα να φορέσεις στολή καρχαρία

ζήτησε από όλους τους φίλους του να το ερευνήσουν. Έψαξαν για στοιχεία κοντά στα γραμματοκιβώτια, κοίταξαν τους φακέλους και μελέτησαν όλα τα ίχνη που βρήκαν. Ώσπου ακολουθώντας τον ταχυδρόμο, εντόπισαν την κρυψώνα από όπου είχαν σταλεί τα γράμματα. Έτσι, ανακάλυψαν το μυστικό. Όταν έμαθαν ποιος έγραφε όλα αυτά τα γράμματα, έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Αποφάσισαν όμως να μην πουν τίποτα σε κανένα, για να μην χαθεί η μαγεία του γραφείου της κυρίας Συμβουλίδου. Και αν κάποια μαμά, παππούς ή θεία ρωτούσαν ποιος τους έδωσε αυτή τη συμβολή, αυτή τη συμβουλή η απάντηση ήταν πάντα η ίδια. «Η κυρία Συμβουλίδου το είπε». Αν θέλεις μπορείς και εσύ να στείλεις ερωτήσεις σου «Κυρία Συμβουλίδου, Λεωφόρος Γνώσης 19, στο σπίτι με το μεγάλο κήπο, ταχυδρομικός κώδικας 88888, Ζώοπολη». Ό,τι και αν τη ρωτήσεις, η κυρία Συμβουλίδου θα βρει πάντα την ιδανική.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Ο Καναδός πιανίστας Γιάν Λισέτσκι ανήκει στη σπάνια κατηγορία των ερμηνευτών που συνδυάζουν νεανική ενέργεια

γερασμένο κλειδοκύμβαλο, ο Ραχμάνινοφ εκπροσωπείται από τρία πρελούδια, ανάμεσά τους το φημισμένο σεντοδίεση Ελάσσονα, ίσως το πιο γνωστό ρωσικό πιανιστικό έργο, ο Σιμανόφσκι και ο Μεσιάν φέρνουν στο πρόγραμμα τις τολμηρές αρμονικές αναζητήσεις του 20ου αιώνα, ενώ ο Γκορέτσκι κλείνει αυτή την περιήγηση με τα πρώιμα ατμοσφαιρικά του πρελούδια. Το δεύτερο μέρος ανήκει εξ ολοκλήρου στον Σοπέν και στα 24 πρελούδια, έργο 28, ένα από τα κορυφαία έργα ολόκληρης της πιανιστικής λογοτεχνίας, που διατρέχει όλες τις τονικότητες και όλα τα ανθρώπινα συναισθήματα. Αλλά αυτά στο δεύτερο μέρος. Τώρα ξεκινάμε το ταξίδι μας με Σοπέν. Στο πιάνο για αυτή η διαδρομή, ο Γιάν Λισέτσκι.

Με το πρώτο μέρος να ολοκληρώνεται, έχουμε διανύσει 3 αιώνες μουσικής ιστορίας μέσα από μία και μόνο φόρμα, βλέποντας πώς το πρελούδιο εξελίχθηκε από μία σύντομη εισαγωγή σε ένα αυτόνομο σύμπαν συναισθημάτων. Ο πιανίστας Γιάν Λισέτσκι ερμήνευσε πρελούδια των Φρέντερικ Σοπέν, Γιώχαν Σεμπαστιάν Μπαχ, Σεργέι Ραχμάνινοφ, Κάρολ Σιμανόφσκι, Ολιβιέ Μεσιάν και Χένρικ Γκορέτσκι. Τον χειμώνα του 1838 με 1839, ο Φρέντερικ Σοπέν βρέθηκε στη Μαγιόρκα μαζί με τη συγγραφέα Γεωργία Σάνδη, αναζητώντας ένα ήπιο κλίμα για την κλονισμένη του υγεία. Η αρχική ελπίδα ήταν ότι το μεσογειακό κλίμα θα τον βοηθούσε. Τίποτα όμως δεν πήγε όπως είχε σχεδιαστεί. Η βροχή δεν σταμάτησε για εβδομάδες, το μοναστήρι της Βαλντεμόσα όπου έμεναν ήταν παγωμένο και γεμάτο υγρασία, το πιάνο που περίμεναν έφτασε με καθυστέρηση μηνών και η υγεία του επιδεινώθηκε δραματικά. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο Σοπέν ολοκλήρωσε τα 24 πρελούδια, ένα έργο που είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα στο Παρίσι, αλλά βρήκε την τελική του μορφή στη Μαγιόρκα. Η σχέση του έργου με τον τίτλο «Πρελούδιο» ήταν ήδη από την αρχή ιδιαίτερη. Τι προηγείται αυτών των 24 κομματιών, τι προλογίζουν, τίποτε άλλο από τον εσωτερικό του κόσμο. Ο Σοπέν δεν έγραψε εισαγωγές, έγραψε 24 αυτόνομες στιγμές, 24 ψυχικές καταστάσεις που μαζί σχηματίζουν έναν κύκλο που διατρέχει και τις 24 τονικότητες, ακριβώς όπως ο Μπαχ στο καλό συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο. Όμως, ενώ ο Μπαχ αναζητούσε την τάξη και την διδαχή, ο Σοπέν δημιούργησε κάτι επαναστατικό για την εποχή του. Κομμάτια που διαρκούν από λίγα δευτερόλεπτα μέχρι λίγα λεπτά, αλλά διαθέτουν τέτοια ένταση που θεωρήθηκαν από τους σύγχρονούς του έργα με αποσπασματικό χαρακτήρα, που μοιάζουν με ημιτελείς σκέψεις, αλλά στην πραγματικότητα αποτελούν ολοκληρωμένους κόσμους. Όταν το έργο κυκλοφόρησε το 1839, ο Σοπέν το αφιέρωσε στον πιανίστα Γιώζεφ Κρίστοφ Κέσλερ, ο οποίος είχε αφιερώσει και ο ίδιος τα δικά του 24 πρελούδια στον Σοπέν χρόνια νωρίτερα. Ο Ρόμπερτ Σούμαν, ακούγοντάς τα, έγραψε ότι αποκαλύπτουν τα ίχνη μιας ψυχής σε παραλήρημα. Ο ίδιος ο Σοπέν δεν σχολίαζε ποτέ τα έργα του. Άφηνε τη μουσική να μιλά από μόνη της. Απόψε την ευθύνη αναλαμβάνει ο Γιάν Λισέτσκι.

24 κομμάτια, 24 κόσμοι και όμως ένα αδιάσπαστο σύνολο. Ο Φρεντερίκ Σοπέν τα έγραψε σε συνθήκες που δεν θα επιθυμούσε κανείς και όμως παρέδωσε κάτι που αντέχει σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, οδηγώντας μας στο να ανακαλύψουμε πώς μια τόσο σύντομη μουσική φόρμα μπορεί να κλείσει μέσα της ολόκληρο τον κόσμο των ανθρώπινων συναισθημάτων. Απόψε ο Γιάν Λισέτσκι μας οδήγησε σε αυτόν τον κόσμο των 24 πρελουδίων έργο 28 του Φρεντερίκ Σοπέν, ολοκληρώνοντας το ρεσιτάλ που έδωσε στις 8 Νοεμβρίου του 2025 και φιλοξενήσαμε εμείς απόψε στο δωμάτιο 432. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε Τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
1: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να σώσω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας. Κάλιστον εντάφιον η βασιλεία, άριστο σάβανο το βασιλικό αξίωμα, παροιμιώδης έκφραση που ανακαλείται από τους ψύχρεμους, νυφάλιους και με αίσθημα ευθύνης και αξιοπρέπειας σε περιπτώσεις γενικευμένης αναστάτωσης. Όταν, ενώ η φυγή και η εγκατάλειψη του αγώνα φαίνονται ως μοναδική διέξοδος, η παραμονή στη μάχη φέρει ως αποτέλεσμα τη νίκη και τη διατήρηση της εξουσίας. Το εν λόγω απόφθεγμα έχει μακρά ιστορία και η τελευταία διάσημη που το ανασύρει από τη λύθη είναι η αυτοκράτηρα Θεοδώρα, σύζυγος του Ιουστινιανού. Τον Ιανουάριο του 532 στην Κωνσταντινούπολη, οι Δήμοι, αθλητικά σωματεία του υποδρόμου που επηρεάζουν τα πολιτικά δρόμενα, έρχονται σε έντονη αντιπαράθεση με το Ιερόν Παλάτιον και κυρίως με την πρόθεση του αυτοκράτορα να περιστείλει τη δράση τους, ακριβώς για να εξουδετερώσει την επιρροή τους. Οι γνωστότεροι Δήμοι και με αντιπαλότητα μεταξύ τους είναι οι Πράσινοι και οι Βένετοι. Ενώ ο Ιουστινιανός παρευρίσκεται στον υπόδρομο για τη διεξαγωγή αγώνων, οι Πράσινοι παραπονούνται για τις πιέσεις που τους ασκούνται. Ο αυτοκράτορα αρχικά τους αγνοεί, αλλά στη συνέχεια τους προσβάλλει παραδειγματικά. Επεμβαίνουν τότε οι Βένετοι και αρχίζουν να ανταλλάσσουν κατηγορίες με τους Πράσινους. Οπότε ο Ιουστινιανός διατάσσει συλλήψεις εκατέρωθεν για να δείξει ουδετερότητα και αμεροληψία. Κάποιοι από τους συλληφθέντες αντιμετωπίζουν την αγχώνη. Ο Αύγουστος αρνείται να δώσει χάρη, οι αντίπαλες παρατάξεις ενώνονται, στασιάζουν εναντίον του, η ένταση κλιμακώνεται, χάνεται ο έλεγχος, στην κυριολεξία καίγεται η πόλη και ετοιμάζεται επίθεση εναντίον του Ιερού Παλατίου. Συγχρόνως δε, οι στασιαστές στέφουν νέο αυτοκράτορα. Μέσα σε αυτήν την έκριθμη κατάσταση και καθώς ο Ιουστινιανός ετοιμάζεται περίπου διαλαθών να αποχωρήσει, επεμβαίνει αποφασιστικά η Αυγούστα. Μη γάρ αν γεννήμην της αλουργίδος ταύτης χωρίς. Μακάρι να μη βγάλω ποτέ την αυτοκρατορική πορφύρα, λέει στο στενό συμβούλιο που λαμβάνει χώρα υπό τον πανικόβλητο Ιουστινιανό. Ημένουν σώζες θέση βουλωμένο εστίν, ο βασιλεύ, ουδέν τούτο πράγμα. Αν θες να φύγεις βασιλιά μου, μπορείς να το κάνεις. Εμεγαρτής και παλαιός αρέσκει λόγος. Εμένα όμως με ευχαριστεί το αρχαίο ρητό. Ως καλόν εντάφιον βασιλεία εστί. Η βασιλεία είναι το ευγενέστερο σάβανο. Εννοώντας ότι προτιμά να παραμείνει εις τας επάλξης και να πεθάνει ως βασίλισσα. Μετά από αυτό όμως, αναθαρεί ο Ιουστινιανός και επνίγει τη γνωστή πλέον στάση του Νίκα στο αίμα. Αυτά παραδίδει ο ιστορικός Προκόπιος στο έργο του «Υπέρ των πολέμων». Ανατρέχοντας το απότατο παρελθόν, αφού και η ίδια η Θεοδώρα αναφέρεται σε παλαιό λόγο, ανακαλύπτουμε παρόμοια φράση στον Διόδωρο τον Σικελιώτη, καθώς αφηγείται τα του τυράννου των Σιρακουσών, Διονυσίου. Ο Διονύσιος ευρίσκεται σε παρόμοια θέση μετά από εξέγερση των Σιρακουσίων και αναζητεί έναν κάπως αξιοπρεπή θάνατο, όταν ο Έλωρης, πιθανώς θετός του πατέρας, τον μεταπίθη, λέγοντάς του «Καλόν εντάφιον εστίν η τυραννής». Κατόπιν αυτού, νέο σχέδιο άμυνας επίθεσης καταστρώνεται και ο Διονύσιος επανέρχεται δρυμύτερος. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.

Song for Gaza. Στη μουσική δημιουργία του πιανίστα Τίνε Γκρούρεβιτς υπάρχει μια επιμονή και μια συγκέντρωση προσανατολισμένη προς τη μαρτυρία της Οδύνης. Όχι σαν σχόλιο επικαιρότητας, αλλά ως ηθική παρουσία. Η μελωδία παραμένει σταθερή, σαν μνήμη που αρνείται να σβήσει, μέσα σε έναν κόσμο ρήξης με βλέμμα καρφωμένο σε κάτι αδιαπραγμάτευτο. Το μουσικό σχήμα της Rachel Grimes ανασηκώνει μεταφορικά αυτό το βλέμμα και του δίνει ορίζοντα, προσφέροντας έκταση σε μια αργή μετατόπιση μακριά από το τραύμα προς μια νέα γη. A new land.

Underwood, στη σκιά του δάσους. Στη σύνθεση του Λουντοβίκο Εινάουντι, το βιολί και το πιάνο δεν συγκρούονται ούτε εναλλάσσονται. Συνυπάρχουν χωρίς κυριαρχία, με μια εγκύτητα φυσική, δίχως εξομολόγηση, χωρίς εξήγηση, δίχως δραματική αιχμή. Υπάρχει σιωπηλή επιβεβαίωση ότι η συντροφικότητα μπορεί να αποτελεί το νόημα από μόνη της. Αυτή η εγκύτητα αποκτά στη συνέχεια μορφή, σχήμα και συνείδηση του εαυτού της σε έναν χώρο όπου το παλιό και το καινούργιο κοιτάζονται κατάματα. Στη συνάντηση του Τομά Ανκό με τον Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ και σε έναν διάλογο αυτοσχεδιαστικό.

Το τρίο των Πάολο Φρέζου, Ρισάρ Γκαλιάνο και Γιάν Λούντγκρεν κουβαλά μια ιδιαίτερη ευρωπαϊκή ευαισθησία. Η μουσική τους δεν βασίζεται στην ένταση ή την επίδειξη, αλλά στη λεπτότητα και την ισορροπία της συνομιλίας. Το κομμάτι Blues sur Seine, Blues για τον Σικουάνα, εμπεριέχει μια ήρεμη μελαγχολία που κυλά όπως το νερό. Δεν κατευθύνεται, δεν πιέζει, δεν απαιτεί προσοχή, αλλά την κερδίζει αβίαστα. Υπάρχει ροή, μια διαρκής, ανεπαίσθητη μετατόπιση, όπως τα φώτα της πόλης που καθρεφτίζονται στο ποτάμι και αλλάζουν σχήμα, χωρίς να αλλάζουν ουσία. Ο Βαντίμ Νεσελόφσκι κινείται σε έναν διαφορετικό αλλά συγγενικό κόσμο, όπου η ροή είναι αδιόρατη και ο χρόνος έχει επιβρανδυθεί τόσο, ώστε κάθε μικρή κίνηση αποκτά σημασία, δημιουργώντας μια αόρατη γέφυρα, όπου η ίδια η ευαισθησία απλά αλλάζει θερμοκρασία. Winter in Odessa. Ο χειμώνας στην Οντέσα.

Claire de Lune. Η προσέγγιση του Μεναχέμ Πρέσλερ στο σελινόφος του Claude Debussy μοιάζει με μια σπάνια μορφή ησυχίας που έχει κατακτηθεί σε μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην παρουσία και την απόσταση. Η μουσική δεν σε τραβά προς τα μέσα, αλλά σε αφήνει να πλησιάσεις όσο αντέχεις, σαν να κοιτάς ένα νυχτερινό τοπίο και να μην θέλεις να το αγγίξεις για να μην διαταραχθεί. Σε μια αφήγηση χωρίς αρχή και τέλος με δραματικό τρόπο, όλα μοιάζουν να αιωρούνται με μια γαλήνη όπου μπορεί κανείς να σταθεί με ηρεμία, καθώς έχουν μείνει μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Η νύχτα, το φεγγάρι και ο άνθρωπος, αντιμέτωπος με τον εαυτό του. Alone with the Moon. Σε έναν μονόλογο, βαθιά προσωπικό και ταυτόχρονα αποστασιοποιημένο, οι Tiger Lilies με την ιδιότυπη αισθητική τους αλλάζουν τη σχέση με τη σελήνη που παραμένει αδιάφορη, σιωπηλή και σταθερή, στην ακινησία ενός ανθρώπου που δεν περιμένει τίποτε πια εκτός από το τέλος. Σε μία αναμέτρηση με τη μοναξιά, παραμένει ένας συνομιλητής που δεν διακόπτει το λαμέντο του Μάρτιν Ζακς, ο οποίος απομένει μόνος συντροφιά με το φεγγάρι. Φέροντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ει, νοικοκυρέοι! Πού είσαστε, νοικοκυρέοι! Τι γίνεται, ρε παιδιά, πολύ ησυχία βλέπω εδώ. Δεν είναι κανείς εδώ στην αυλή. Μα τι ερημιά είναι αυτή. Τι γίνανε οι άνθρωποι. Ει, νοικοκυρέοι!
2: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο 1928-2026. Νοικοκυρέοι του Βασίλη Ανδρεόπουλου. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Αναζητώντας λοιπόν μουσική, κανείς αναγκάζεται συχνά να φεύγει από τα γνωστά του μονοπάτια, να παραστρατεί, να χάνεται καμιά φορά σε μέρη που δεν του είναι γνώριμα. Κάποιες φορές με οδηγεί ένας, με προσελκύει ένας τίτλος, ακόμα και μια εικόνα στο ίντερνετ ή κάτι, και έπειτα δοκιμάζω να ακούσω. Δεν πηγαίνει πάντα καλά, αλλά κάποιες φορές κάτι ανακαλύπτει κανείς.

I'm a lone, lone cowboy, όπως έλεγε και το τραγούδι του Lucky Luke. Άνοιξε λοιπόν στα παλάχια από την πατριωτική μουσική του Aaron Copland για τις απομακρυσμένες γωνιές των ΗΠΑ. Και τώρα πάλι Adam Bossarge.

Ο τίτλος λοιπόν του άλμπουμ αυτού του Bossers είναι «Κτίσματα ή δομές, αν προτιμάτε, δίχως δωμάτια», «Structures without rooms». Είναι, μοιάζει με μουσική για θέατρο ή κάποιο film score, γιατί άλλωστε γι' αυτό γράφει κυρίως ο εν λόγω καλλιτέχνης. Έχει όμως κάποιες καθαρά αμερικάνικες στιγμές, γι' αυτό τον επέλεξα μαζί με τον Άρον. Όμως τώρα θα ξεφύγουμε λίγο.

Μέσα στο κλειστό δωμάτιο μπορείς να βρεις ότι δεν τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς και ότι μέσα σου βαθιά αγάπησες κι όμως ποτέ δεν είδες να βγαίνει αληθινό. Όλα είναι εκεί, εκεί υπάρχουν όλα, μέσα στο κλειστό δωμάτιο, όλα ή τίποτα. Αγάλματα θεών λησμονημένων και της Ελένης του πουκάμισου. Όλα είναι εκεί και άλλα πολλά που κάποτε φαντάστηκες. Ο φόβος του Χριστού στον κήπο της Γεστιμάνη. Τα βήματα της θλίψης του, της έγλης του το φως, το αίμα των θυσιασμένων και οι χαμένοι στόχοι τους, το ψύχο στο δρυμί των χωρισμών, το διαμαντένιο ειδόνι του βασιλιά της Κίνας, σινιάλα από φάρους που σβήστηκαν και μαγικά το τέμα από άγνωστες φυλές και φηβικά κορμιά και καλοκαίρια γαλανά, θάνατοι και φωτιές και αόρατη ομορφιά, Μέσα στο κλειστό δωμάτιο υπάρχουν όλα. Αν έχεις μάτια να τα δεις, αν έχεις χέρια να τα αγγίξεις, μπορείς να βρεις το κλειδί να ξεκλειδώσεις τη σιωπή τους, αρκεί να πας, ολάνυχτος, γυρεύοντάς τα. Λένε παπά, το δωμάτιο.

Ήσυχη πόλη λοιπόν, αυτή η τρομπέτα του Κόπλαντ, μα και τα υπόλοιπα πνευστά του, πώς φέρουν τον ήχο της Αμερικής, πώς ενώνουν το παρελθόν, τον παρελθόντα χρόνο με το σήμερα, την πόλη με την ύπαιθρο, το τρυφερό με το ηρωικό, το προσωπικό με το οικουμενικό.

Όποιος και να είσαι, το βράδυ να βγεις έξω από το δωμάτιό σου. Εκεί μέσα τα γνωρίζεις όλα, σαν τον ουρανό πριν από τον ορίζοντα το σπίτι σου είναι. Όποιος και να είσαι, με τα μάτια σου τα κουρασμένα, μόλις λευτερωθούν από το φαγωμένο σου κατόφλι. Σιγά σιγά σηκώνεις ένα δέντρο μαύρο και μπρος στον ουρανό το στείνεις λιγερό μονάχο. Και τον κόσμο δημιούργησες και είναι μεγάλος και είναι σαν λόγος που ακόμη στη σιωπή οριμάζει. Κι όπως την έννοιά του συλλαμβαίνει η θέλησή σου, τρυφερά τα μάτια σου τον απολευτερώνουν. Ράινε Μαρία Ρίλκε.

Η απεραντοσύνη ενός ορίζοντα, η απεραντοσύνη του στερεώματος, όπως λένε, που κάνουν τον άνθρωπο να νιώθει τόσο μικρός, να θέλει να κουρνιάσει στη γη όπως το παιδί στην αγκαλιά της μητέρας του.

ποταμός λοιπόν αυτός μας έφερε εδώ λίγα λεπτά πριν τις 12, The River Man, ταξιδεύοντας σε μέρη που ποτέ δεν φανταζόμασταν ή καλύτερα σε μέρη που υπάρχουν επειδή τα φανταζόμαστε. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος για το τρίτο. Να είστε καλά.

την Χορόδια. «Σπες» ήταν ο τίτλος, «Η Ελπίδα» από τον ομώνυμο δίσκο, και συνέχεια με την Σάρα Πάρκμαν που είχαμε αφιερώσει σχεδόν ένα ολόκληρο πρόγραμμα σε αυτήν. Ναι. Είναι από τις καινούργιες μορφές της σουηδικής μουσικής. Τρεις γενιές πίσω είναι κληρική οικογένεια. Και ο μπαμπάς και ο παππούς και ο προπάππος. Σαφέστατα έχουν επηρεάσει την Σάρα Πάρκμαν. Πάμε να την ακούσουμε τώρα. Από το έργο της Αστήρ Ατλάντα.

ένας πολύ διάστατος μουσικός, Γερμανός Klaus Gessing, από τον Düsseldorf αρχικά, τώρα ανήκει στον κόσμο της μουσικής. Quarter to Five, ο τίτλος που ακούσαμε του έργου του. Είτε solo, είτε παρέα με τον Ιταλό Γκλάκο Βενιέ στο πιάνο και την Όρμα Winston, τραγουδίστρια η οποία βέβαια σήμερα περνάει την 8η δεκαετία της ζωής της. Έχει αποσυρθεί, αλλά ο Klaus Gessing συνεχίζει δυνατός. Real Time το άλμπουμ, και πάμε στο σχημάς Black Buffalo, το οποίο βέβαια ταμπουρώνεται εκεί πέρα. Είναι ο μουσικός Jay Clark από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έξω από το όνομα βέβαια As Black Buffalo, έτσι λέγεται. Πάμε να ακούσουμε το Rings Out Step.

ring, shout, step, as Black Buffalo, που είναι ο μουσικός Jay Clark. Και συνέχεια με τον Blixa Bargeld και Τέχο Τιερντό. A Quiet Life.

0: quiet life. The quiet life.
1: Έργο του 2013. Still Smiling. Τέχο Τίρντο και Μπλίξα Μπάργκελ. Και πάμε στην Ιαπωνία για τον Σουσουμου Ιωκότα. Travel in the Wonderland.

Σου Σουμιοκότα. Traveler in the Wonderland. Πέρασε από την ηλεκτρονική μουσική, χορευτικά κλαμπ και όταν τελειώσαν τον Decibel ασχολήθηκε με άλλα πράγματα. Ένα εκ των οποίων ακούμε τώρα, από το άλμπουμ Σύμπογο. Και για τη συνέχεια, Τούλικη Μπάρτοσικ. Είναι η Εσθονία, η χώρα καταγωγής της, αλλά συχνάζει και στη Στοχόλμη.

η ακορντεονίστα Τζούλικη Μπάρτοσικ στο Νούτβαν Νίντου, έτσι λέγεται το έργο της, Λιβάδια που κλαίνε, το έργο το οποίο κυκλοφόρησε. Και σε έναν άλλο φυσιολάτρη, μια και η Τζούλικη Μπάρτοσικ ηχογράφησε αυτό το κομμάτι και αυτό το δίσκο έξω στο Ήπειρο. Εδώ ανεβαίνουμε πάνω από τον αρκτικό κύκλο για τον τουμπίστα Daniel Hershkedal.

ζει πάνω από τον Αρκτικό κύκλο, στην περιοχή των Σάμι, και η σύζυγός του είναι αυτής της καταγωγής, Σάπμι, Ντανιέλ Χέσκενταλ, ο οποίος χειρίζει την ντούμπα, αλλά και τρομπέτα και άλλα πνευστά. Τον είχαμε φιλοξενήσει και μας είχε αφιερώσει 34 γραφήματα έτσι στο μαγνητόφωνο μας. Καταπληκτικό βέβαια, ήταν στην Ιβηρική Χερσόνησο όταν είχαμε συναντήσει. Αυτό το κομμάτι ονομάζεται Time of Water, από το Call for Winter. Και μάλιστα μας έλεγε για την τεχνική, αυτόν ρώτησα, ότι είναι με λούπες. Ηχογραφεί κάποιο κομμάτι, μετά το βάζει στον ατέρμονα και μπορεί να το παρουσιάζει ανάλογα με τη σύνθεσή του, έτσι πως εξέλισσεται. Και του λέω με πόσες λούπες, δηλαδή σε ένα κομμάτι μόνο μπορεί να δράσεις. Χαμογέλασε και μου λέει μέχρι 9. Πραγματικά ο ήχος του μ' άρεσε πάρα πολύ, και όταν με ρώτησε τι γνώμη έχεις για τη μουσική του, του εκμυστέρησε το εξής, ότι αν ζούσε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου δεν αποκλείεται να συναντιόσαστε κάποια στιγμή. Έχει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία βέβαια πάτησε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου στη μουσική, στην καλλιτεχνική του ζωή. Κατά τη δική μας άποψη βέβαια. Αυτό επαναλαμβάνω είναι το Call for Winter album. Και δεν πάμε μακριά, γιατί η Marie Boyne είναι από το ίδιο κύκλο μουσικό, αν και εδώ σμίγει με την απέναντι πλευρά, Ίνα Ζελάναγια και Σεργέη Σταρόστιν από τη Ρωσία. Ακούμε το κομμάτι Winter in Moscow. Ακολουθεί το άλμπουμ που λεγόταν Call for Winter του Ντανιέλ Χέσκενταλ. Πάμε να ακούσουμε.

Το joke είναι παραδοσιακός τρόπος τραγουδίσματος εδώ πέρα. Στον αρκτικό κύκλο. Σάπμι. Τον Σάμι. Ρόχαντι Ρότε Λούντι Μάναζαν. Από το άλμπουμ Winter in Moscow. Εδώ έσμιξε η Μαρί Μπόιν με την Νίνα Ζελάναγια και Σεργέη Σταρόστιν, δύο εκλεκτούς καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί και δεν βλέπεις κυκλοφορίες τους στον δυτικό κόσμο προφανώς. Δεν ξέρω στη Ρωσία τι γίνεται, γιατί εκεί τίθεται ένα θέμα, γιατί κάναμε μια συζήτηση με έναν συνάδελφο από άλλο ραδιόφωνο της Ευρωπαϊκής Υπήρου και μου λέει δεν μπορείς να ξέρεις τι γίνεται με τις οικογένειές τους, αν έχουν παιδιά, αν είναι στον πόλεμο, αν είναι στρατιωτικοί, αν τους κρατάνε ή είναι ελεύθεροι να μιλήσουν. Και γίνεται αυτό το οποίο πάντα υπήρχε βέβαια στις συγκρούσεις, οι οποίες είναι εμφύλοι, μοιάζει με εμφύλιο, αν είναι πόλεμος κανονικός εδώ πέρα, μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Εκεί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνεται. Αλλά αυτό το κακό είναι ότι έχει σημαδέψει, έχει εκατοντάδες, χιλιάδες μουσικούς οι οποίοι ξαφνικά δεν συνεχίζουν σε αυτόν τον αγώνα που κάνανε τον καλλιτεχνικό και έχεις χάσει αυτό που λέμε τεύχη από τη ζωή τους. Δεν ξέρεις τι γίνεται και ποιοι είναι οι λόγοι που απομακρύνθηκαν από την τέχνη τους ή τουλάχιστον αυτή που σου έρχεται εσένα και σε φτάνει.

Και τώρα πάμε στη Μινεάπολη για ένα άλλο καλλιτέχνη που παρουσιάσαμε με δύο αποκλειστικές συνεντεύξεις στο σπίτι του στη Μινεάπολη. Steve Tibbetts. Εδώ πάμε πίσω στο χρόνο από το άλμπουμ YR. Είναι ο τίτλος 10 Years. Steve Tibbetts με τη μαγική κιθάρα του.

από την καλλιτεχνική του σοδιά του 1988, YR. Και από όσο ξέρω, Manfred Eicher σπάνια βάζει μέσα στον κατάλογο του έργα τα οποία ηχογραφήθηκαν την απουσία του. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, όπως εδώ Steve Tibbetts. 10 years ο τίτλος από το YR. Ήταν ένα χρόνο πριν από αυτό το αριστούργημα που εγώ προσωπικά αποκαλώ το Big Map Idea. Big Map Idea κυκλοφόρησε το 89, αν τα βάζω όλα καλά στα χρονικά πλαίσια. Αν και ο Steve Tibbetts είναι εύκολο να σε στείλει σε άλλη τελείως πλανητικό ταξίδι με τις κιθάρες του. Και μας καλωσόρισε βέβαια στο στούντιο, μας έπαιξε και μουσική ηχογραφή από κασέτες, τις οποίες ανέσυρε μέσα από ένα σεντούκι, μου λέει, στο υπόγειο. Δεν ήξερα ότι αν υπήρχαν και σε τι κατάσταση βρίσκονταν. Τα οποία ακούσαμε το ηχογραφήματα από το μικρό σχήμα που έκανε μαζί με τον μπαμπά και τη μαμά και καλούσανε και διάφορους καλούς φίλους. Αυτά βέβαια για το Steve Tibbetts. Και πριν κυκλοφορήσει το Hellbound Train, ήταν μια ανθολογία προσωπική δική του. Εδώ θα σας πούμε καλό βράδυ να έχετε. Ήταν κοντά σας η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας πολύ, αλλά προσέχετε λίγο και τους άλλους δίπλα σας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Αγαπητοί ακροατές του Τρίτου, καλησπέρα από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γελίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το απόψινό μας νοτούρνο ξεκινά με το κοντσέρτο σε σολ μίζωνα για σόλο φλάουτο, δύο φλάουτα, βιόλα και μπάσο κοντίνουο του Ολλανδού συνθέτη γερμανικής καταγωγής Αλμπέρτους Γκρόνεμαν. Ερμηνεύει το σύνολο «Μούζικα Αντρένουμ» και φλάουτο παίζουν οι Τζέντ Γουέντζ, Μάριον Μούνεν και Κόντουλα Μπρούερ.

το σύνολο Musica Adrenum και οι φλαουτίστες Jed Wenz, Marion Moonen και Κόντουλα Μπρούερ ερμήνευσαν το κοντσέρτο σε σολ μίζωνα για σόλο φλάουτο, δύο φλάουτα βιόλα και μπάσο κοντίνουο του Αλμπέρτους Γκρόνεμαν. Εκτός από τα γνωστά Liebestrom και τα σονέτα του Πετράρχη, ο Franz Liszt μετέγραψε και άλλα τραγούδια του που δυστυχώς δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά στους περισσότερους πιανίστες σήμερα. Το «Il me mettant» «Με αγάπησε τόσο πολύ» που μιλά για τη θλίψη της αγάπης που χάθηκε είναι μία από τις μεταγραφές ενός πολύ επιτυχημένου πρώιμου τραγουδιού του Liszt. Εμείς όμως θα το ακούσουμε στην αρχική του μορφή.

η σοπράνο Κάταλιν Σόκεφαλ Βινάγκη και η πιανίστα Μάγντα Φρέιμαν ερμήνευσαν το τραγούδι «Il me mettant» του Franz Liszt. Ο γερμανός συνθέτης, μαέστρος και τρομπετίστας Arthur Butterworth, που πέθανε το 2014 σε ηλικία 91 ετών, έζησε στο βόρειο Yorkshire για περισσότερα από 50 χρόνια, συμμετέχοντας στην τοπική μουσική ζωή. Την ρομάντζα του για κόρνο και έγχορδα την έγραψε το 1954.

ο κορνίστας Μάρτιν Χάκλεμαν και η ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ που διεύθυνε ο Μάριο Μπερνάρντι ερμήνευσαν τη ρομάντζα για κόρνο και έγχορδα του Άρθουρ Μπάτερουορθ. Ο Εζέν Ντελμπέρ ήταν γερμανικής καταγωγής πιανίστας και συνθέτης γεννημένος στη Σκωτία, ο οποίος σπούδασε στη Βρετανία επιδεικνύοντας από νωρίς μουσικό ταλέντο. Παντρεύτηκε 6 φορές και πέθανε στη Ρίγα, όχι γιατί έμενε εκεί, αλλά γιατί είχε πάει να βγάλει γρήγορα το 6ο του διαζύγιο, ούτως ώστε να μπορέσει να παντρευτεί την τότε ερωμένη του. Έγραψε σπουδαία έργα, τα οποία με τον καιρό δεν ερμηνεύονταν και τόσο συχνά και έπαιζε πιάνο με εξαιρετικό τρόπο. Από ηχογράφηση της 24ης Μαΐου του 1905 θα τον ακούσουμε τώρα να ερμηνεύει όχι ένα δικό του έργο, αλλά την μεταγραφή που έκανε για πιάνο στο συμφωνικό ποίημα «Dance Macabre» του Camille Saint-Saëns.

Από ηχογράφηση του 1905 ακούσαμε τον πιανίστα και συνθέτη Έζεν Ντελμπέρ να ερμηνεύει τη μεταγραφή που έκανε στο συμφωνικό ποίημα «Danse Macabre» του Camille Saint-Saëns. Και συνεχίζουμε με την καντάτα «Ηρώ και Λέανδρος» του Αλεσάνδρου Σκαρλάτη που ερμηνεύει ο κόντρα τενόρος Ζεράρ Λεν και το σύνολο «Il Seminario Musicale».

το σύνολο Il Seminario Musicale και ο κόντρατενόρος Gérard Lenne ερμήνευσαν την καντάτα «Ηρώ και Λέανδρος» του Αλεσάνδρο Σκαρλάτη. Μποχουσλάβ Μαρτινού για τη συνέχεια του απόψινού μας Νοτούρνο και η σονατίνα του για κλαρινέτο και πιάνο, σύνθεση του 1956, που ερμηνεύει ο κλαρινετίστας Γιώζεφ Λούπτατσικ και ο πιανίστας Παύολ Κόβατς.

κλαρινετίστας Γιώζεφ Λούπτατσικ και ο πιανίστας Παύολ Κόβατς ερμήνευσαν τη σονατίνα για κλαρινέτο και πιάνο του Μποχουσλάβ Μαρτινού. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας τώρα, υπό τη διεύθυνση του Όλιβερ Ντοχνάνη, ερμηνεύει τη σουίτα από το μπαλέτο Σίλβια του Λεόν Ντελίμπ.

η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Όλιβερ Ντοχνάνη ερμήνευσε τη σουίτα από το μπαλέτο «Σίλβια» του Λεόν Ντελίμπ. Δεν είναι πολλά αυτά που γνωρίζουμε για τα πρώτα χρόνια του αυστριακού μπαρόκ συνθέτη και βιολονίστα Johann Heinrich Schmelzer, αλλά φαίνεται πως έφτασε στη Βιέννη τη δεκαετία του 1630 και παρέμεινε συνθέτης και μουσικός της αυλής των Αψβούργων για το υπόλοιπο της ζωής του. Ακούμε τους επίσημους ασπερινούς του που ερμηνεύουν τα σύνολα Gradus ad Parnassum, Concerto Palatino και Choral Scholars της Βαϊμάρης που διευθύνει ο Conrad Junghennel.

τα σύνολα Grandus ad Parnassum, Concerto Palatino και Choral Scholars της Βαϊμάρης υπό τη διεύθυνση του Conrad Jungheinel ερμήνευσαν τους επίσημους εσπερινούς του Johann Heinrich Schmelzer. Η φαντασία του Οδυπόρου, μια τετραμερή σύνθεση του Franz Schubert για σόλο πιάνο, που γράφτηκε τον Νοέμβριο του 1822, θεωρείται το πιο δύσκολο τεχνικά κομμάτι του συνθέτη. Ο ίδιος ο Schubert, για να δικαιολογήσει την αδυναμία του να παίξει το έργο, έλεγε πως μόνο ο διάβολος μπορεί να το παίξει. Αλλά ο Franz Liszt ήταν τόσο γοητευμένος από αυτό, ώστε εκτός από το ότι το ερμήνευε πολύ συχνά, το μετέγραψε επίσης για πιάνο και ορχήστρα.

0: ο πιανίστας Αντών Ντίκοβ και η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας που διήθινε ο Άλιπι Νάιντενοφ ερμήνευσαν τη μεταγραφή που έκανε για πιάνο και ορχήστρα ο Φραντς Λίστ στη φαντασία του οδηπόρου του Φραντς Σούμπερτ. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γελίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Ένας ζωντανός μύθος του πιάνου φιλοξενείται στο δεύτερο δίωρο του απόψινού μας νοτούρνο, η πιανίστα Μάρτα Αρχερίτς, με τη συναυλία που έδωσε στις 8 Δεκεμβρίου του 2022 στη Λοζάνη, όπου μαζί με την Ορχήστρα Δωματίου της Λοζάνης, που διευθύνει ο Ρενό Καπισόν, ερμηνεύει το πρώτο κονσέρτο για πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Θα ξεκινήσουμε όμως με την κλασική συμφωνία που έγραψε το 1917 ο Σεργέη Προκόφιεφ, ένα έργο με χαρούμενη διάθεση από την αρχή ως το τέλος και την προσδοκία ενός καλύτερου μέλλοντος για την πατρίδα του μετά τις ταραχές της Επανάστασης.